ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Είσαι Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods όλοι 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχω μία ένσταση στον τίτλο «Ημέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος, ως κράτος, τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος, που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες, Αντικολοθρακιώτες, Ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσπαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή. Γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως οι κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνωστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μη βογκάτε, κύριοι. Μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μιλήσετε για Ποντίους, είμαστε Πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι. Επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε, αφήστε τους βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για να δείτε τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία. Δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο, που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Γκέλμπουρνταν και εμείς τους λέμε Άισιχτήρ. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία? Αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα? Να καλείς αυτόν που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αυτό που με ενοχλεί, και να το πω έτσι αβίαστα, είναι η προσπάθεια υποτόνησης, αποδοκιμασίας, υποβιβασμού του μεγαλείου της ελληνικής ιστορίας από ένα νεοελληνικό λαό, ο οποίος ως ραγιάς απεχθάνεται ό,τι αναφέρεται στην ελληνική του ιστορία. Γιατί λέω απεχθάνεται? Γιατί ο ίδιος δεν κάθεται να μελετήσει και να διαβάσει. Διάβαζα ένα περιοδικό, ιστορικό δυστυχώς, στο οποίο έλεγε το εξής αμίμητο, χωρίς πηγές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία αναφορά. Η αστρονομία η οποία ευρέθη εις βαβυλωνιακούς, λέει, ιερογλυφικές γραφές και τα λοιπά, σουμεριακούς, ένα σωρό ανοησίες. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, σε ποιους απευθύνονται. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Βαβυλώνη. Πείτε μου έναν αστρονόμο Βαβυλώνη. Δεν βρέθηκε ποτέ σε γραφή ιερογλυφική, βαβυλωνιακή, σφινοειδία, ό,τι και αν υπάρχει, ή σουμεριακή. Δεν βρέθηκε όνομα φυσικού προσώπου αστρονόμου. Σαφώς και είχαν ανθρώπους που έβλεπαν τα άστρα, αλλά ήταν αστρολόγοι. Άλλο η αστρολογία, άλλο η αστρονομία. Ήταν οι μάντες εκεί της περίοδου. Όντως έβλεπαν την Πανσέλινο, έβλεπαν τα άστρα. Δεν ξέρω αν τα ονομάτισαν κιόλας, μπορεί να τα ονομάτισαν, αλλά χρησιμοποιούσαν τα άστρα για προβλέψεις, για μαντεία. Όχι για επιστημονική μόρφωση, γνώση και αντίληψη. Την επιστήμη της αστρονομίας πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες την βρήκαν, την ανακάλυψαν και την επέβαλαν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν βάλετε στο λίμα αστρονόμοι τώρα, Google αστρονόμοι, θα ξεκινήσει πρώτα από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν ξεκινάει από κανένα Σουμέριο, από κανέναν Αιγύπτιο, από κανέναν Βαβυλώνιο ή από κανέναν Χετίτη. Ξεκινάει από Έλληνες. Η πραγματική ιστορία. Τώρα, αν κάποιοι ανακαλύψουν στο μυαλό τους κάτι, δικό τους θέμα είναι. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί μου λένε διάφοροι ανοησίες. Ακόμη και σήμερα, στην εποχή του AI, ο υπολογιστής των αντικειθήρων είναι ένα επίτευγμα και θαύμα που δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Τι είναι ο υπολογιστής των αντικειθήρων? Ακόμη και τώρα σας λέω, ψάχνουν να βρουν τη χρήση του. Είναι ένα δημιούργημα με γρανάζια, που το γρανάζι ανακαλύφθηκε και δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα, μετά Χριστόν. Γρανάζι, για να γίνει το μηχανισμός. Οι πρόγονοί μας λοιπόν από τον 2ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποιούσαν γρανάζια. Αυτό και μόνο είναι μια απόδειξη των 1800 διαφορά πολιτισμού. Τι να συζητάω τώρα εγώ? Κι όμως εκεί επιμένουν κάποιοι να υποτονίζουν την προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και αυτοί δυστυχώς είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που κατοικοεδρεύουν εδώ, σιτίζονται εδώ από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολεμούν με λύσα κάθε τι ελληνικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χάρτης του Πύρη Ρέης, είναι μια άλλη ιστορία. Ο αστρικός χάρτης του υπάρχου. Ρωτήστε 15 Έλληνες, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ύπαρχος, τεράστια μορφή, αστρονόμος. Αστρονόμος, κανονικός, μελετούσε τα άστρα. Εδώ μου λένε ο Κοπέρνικος βρήκε το ηλιοκεντρικό σύστημα, διαβάστε σχολικά σε σεχιρίδια, αυτό λένε. Τι έκανε ο κλέφτης ο Κοπέρνικος? Βρήκε παλίψιστο του, ακούστε λίγο, γιατί εδώ είναι το σημαντικό. Έχω βαρεθεί να ακούω ανοησίες, του Αριστάρχου του Σαμίου. Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι ο πρώτος που ανέφερε το ηλιοκεντρικό σύστημα στη γη. Το έγραψε ο ίδιος. Το πήρε από εκεί ο απατεώνας ο Λοποδίτης ο κλέφτης, χωρίς να βάλει την πηγή, και έκανε ένα θεώρημα του Κοπέρνικου και λένε ότι λέει ο Κοπέρνικος. Ψέματα. Μπείτε, Google και γράψτε. Αρίσταρχος ο Σάμιος, θα σου το βγάλουν. Υπάρχει το χειρογραφό του. Πάμε λοιπόν στον ύπαρχο. Ένα σημαντικό έβριμα λοιπόν της επιστήμης, το οποίο τώρα το βγάλαμε. Τώρα το βρήκανε. Φέρνει το γνωστό νυχτερινό ουρανό στα μάτια μας μπροστά. Αυτό το έβριμα αποδίδεται στον Αρίσταρχο το Σάμιο. Στον ύπαρχο, ο οποίος είναι μεγαταγενέστερος. Τι έκανε ο ύπαρχος? Δημιούργησε ένα χάρτη από περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, έτσι. Που θεωρείται από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής των άστρων στον ουρανό. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό ο ύπαρχος. Δεν είχε τηλεσκόπια τέτοια. Και κατέγραψε τα άστρα ένα προς ένα, τις θέσεις τους, τοποθετήσεις τους, για να τις έχουν οι ναυτικοί εκεί της περιόδου, για να ξέρουν πώς κατευθύνονται. Μην ξεχνάτε ότι τον αστρολάβο τον βρήκαμε μετά από αιώνες. Ο αστρολάβος ήταν το όργανο που πήρε οι ναυτικοί και με αυτό πήγαιναν, τον μπούσουλα. Πριν πήγαιναμε τα άστρα. Λοιπόν, αυτό το χάρτη τον έκανε ο ύπαρχος. Κατέγραψε τα άστρα στον ουρανό. Πότε έζησε? Περίπου το 120 π.Χ. Και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαίας αστρονομίας. Δεν υπάρχει όμοιός του. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ο πρώτος στον δυτικό κόσμο, ο πρώτος, που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συστηματικό αστρικό κατάλογο. Κατάλογο με άστρα, παιδιά. Εξού και τα περισσότερα ονόματα των αστεριών είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Πλούτονας, Δίας, ελληνικά είναι όλα, ρε παιδιά. Και στο πλανητικό μας σύστημα, αλλά και έξω. Μεγάλη Άρκτος, μικρή Άρκτος, πείτε μου ένα. Αστερισμός του κοινός. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι δεν ξέρουμε. Κατέγραψε με ακρίβεια, παρακαλώ. Με ακρίβεια τις θέσεις των άστρων. Μελέτησε τις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης. Όταν οι άλλοι από τις κινήσεις αυτές κάναν τους μάντες. Κάναν προφητείες. Έχετε μεγάλο κακό. Έχετε αυτό. Έχετε εκείνο. Έχετε το άλλο. Ναι, όντως οι εκλήψεις δημιουργούν προβλήματα και καιρικά φαινόμενα. Την Παλήρια, π.χ. έτσι. Πλημμύρα και άμποτη. Το λένε και επιστήμονες. Ότι όταν η σελήνη πλησιάζει τη γη, δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν τα ξέρουμε αυτά? Ούτε αυτά ξέρετε? Αυτό ξέρουν όλοι. Και επειδή λένε ο άνθρωπος είναι νερό, όταν έχουμε πασέλινο, επηρεάζεται ο άνθρωπος, γιατί είναι ισχυρότερη η σεληνιακή ακτινοβολία. Δεν ξέρω, έχει κάπως το λένε. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά σας τα λέω με βάση αυτά που διαβάζω. Για πολλούς αιώνες, οι επιστήμονες, η επιστήμη, η κανονική επιστήμη, έτσι, πίστευε ότι το μεγάλο αυτό έργο έχει χαθεί. Δεν χάθηκε. Το μοναδικό σωζόμενο στοιχείο ήταν ένα σχόλιο πάνω σε παλαιότερα κείμενα σχετικά με τους αστερισμούς. Που είχε βρεθεί ένα σχόλιο του. Και λέγανε ο ύπαρχος είχε πει κάτι είχε πει. Δείτε όμως ο πανδαμάτων χρόνος, Δείτε όμως η ευτυχή συγκυρία. Σήμερα, νέα έρευνα, νέα καινούργια έρευνα, με τη βοήθεια του AI, βρήκαν ένα παλίψιστο σε μεσαιωνικό χειρόγραφο του 6ου αιώνα. Μεσαιωνικό χειρόγραφο, τι κάναν τα ζώα, πέραν τα Τώρα ζώα το κάναν πολύ αυτό, έτσι. Στα μοναστήρια κυρίως οι καθολικοί πέραν τα, για να μην αγοράζουν περγαμπινές, για να μην αγοράζουν τίποτα, πέραν το αυτό και από πάνω σβήναν και γράφαν, σβήναν και γράφαν, σβήναν και γράφαν άλλα πράγματα. Ψαλμούς και τα λοιπά, ναι, εντάξει. Και στα μοναστήρια τα ελληνικά σε πολλά έχουν γίνει αυτό το πράγμα. Από κάτω κύμα δεν φαινόταν. Ευτυχώς όμως με την επιστήμη, με το AI, βρίσκαν απίστευτα πράγματα. Το χειρόγραφο αποδείχθηκε ότι ήταν παλίψιστος. Δηλαδή, ένα έγγραφο το οποίο το αρχικό του κείμενο είχε σβηστεί για να χρησιμοποιηθεί ξανά η πυργαμηνή. Για να μην κάνουν. Φαντάζομαι οι αρχαίοι λες κάναν πυργαμηνές, βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Εκατομμύρια πυργαμηνές. Βιβλία ολόκληρα. Πάκαψε ο ηλίθιος ο Κέσαρας. Για να μην τα φορτώνουμε στους χριστιανούς ή στους Άραβες. Ο Κέσαρας τα έκαψε. Από λάθος του. Πήγε να κάνει την αποκλεισμό στην Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη κοντά στη θάλασσα. Δεν ήταν μακριά τη θάλασσα. Τουλάχιστον έτσι γράφουν οι πηγές. Με την έριξε βλήματα για το χειρό μέσα να βάλει φωτιά και πήρε φωτιά παρανάλωμα και γίνανε όλα παρανάλωμα και κάηκε η βιβλιοθήκη. Κάποιοι λένε ότι δεν κάηκε όλοι, στο Βατικανό είναι κάποια χειρόγραφα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχω επισκεφτεί το Βατικανό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν χειρόγραφα εκεί. Αυτή η πρακτική ήταν συνηθισμένη στο μεσαίωνα εξαιτίας του κόστου των υλικών. Δεν αγοράζαν περγαμηνές, πέραν τις παλιές, γράφανε από πάνω. Σβήναν και γράφανε, σβήναν και γράφανε. Κάτω από το χριστιανικό λοιπόν κείμενο, κάτω ακριβώς, που είχαν γράψει μοναχοί, στα Συριακά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη ενός παλαιότερου ελληνικού αστρονομικού κειμένου. Παλαιότερο. Οι αναφορές που βρέθηκαν συνδέονται ξεκάθαρα πλέον, συνδέονται απόλυτα ξεκάθαρα με το φαινόμενο της μετατόπισης της γης. Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα. Την αργή δηλαδή μεταβολή του άξονα περιστροφής του πλανήτη. Όπα ρε αδερφέ. Όπα. Ο ύπαρχος γράφει για τη μετατόπιση του άξονα της γης, των πόλων. Όπερ σημαίνει ότι ο ύπαρχος γνώριζε ότι η γη είναι σφαίρα. Αυτή η μετατόπιση όμως έχει και άλλα πράγματα. Και τώρα οι επιστήμονες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, ότι οφείλεται στη μετατόπιση του άξονα της γης, ελάχιστες μοίρες προς τα πάνω, με συνέπεια ο ήλιος να έχετε πιο κοντά σε μερικά σημεία και σε άλλα να είναι πιο μακριά, με συνέπεια να έχουμε καιρικά φαινόμενα αλλοπρόσαλα. Η μετατόπιση των πόλων γίνεται και τώρα. Το μαγνητικό πεδίο της γης αλλάζει. Διότι το μάγμα της γης που έχει σίδερο αρχίζει και κινείται πιο αργά. Η γη, όπως η σφαίρα, μέσα έχει μάγμα, έχει σίδερο λένε. Αυτό το υγρό ή το μάγμα κινείται πιο αργά. Με συνέπεια οι πόλοι της γης να αλλάζουν το μαγνητικό τους πεδίο. Αυτά τα λέω εγώ, τα λένε επιστήμονες. Εγώ τα λέω απλά γιατί το διαβάζω. Διαβάστε λίγο παραπάνω και θα καταλάβετε. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν ταιριάζει χρονικά με την εποχή του υπάρχου. Ενισχύοντας την πιθανότητα το κείμενο να προέρχεται από το έργο του. Το λένε οι επιστήμονες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όντως τον 2ο αιώνα π.Χ. είχαμε μια αλλαγή του κλίματος. Μέχρι τον 2ο αιώνα ή τον 1ο αιώνα, λένε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, το κλίμα ήταν πολύ εύκατο στη Μεσόγειο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα κυκλοφορούσαμε χιτώνες. Και το χειμώνα ακόμα. Άρα είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία. Με τη μετατόπιση των πόλων δεν είχαν βιομηχανία τότε. Για να μην ακούτε με την πέρδο με την Αγελάδα, ότι παίρνετε η Αγελάδα και χαλάμε το κλίμα. Είναι η ίδια η γη η οποία μεταβάλλεται, είναι ζώσα κατάσταση. Μετά άρχισε να ψύχεται για ένα μικρό διάστημα. Αυτό οφειλόταν λέει στη μετατόπιση των πόλων. Δηλαδή από τον 2ο αιώνα, 1ο αιώνα και μετά, για 2-3 αιώνες είχαμε ψύξει. Μετά είχαμε ξανά επαναφορά της καλής θερμοκρασίας. Και μετά, τον 6ο 7ο αιώνα, ξανάρχισε πάλι η μετατόπιση και είχαμε την ψύξη. Τι έγινε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και 8ο, άρχισαν να κατεβαίνουν οι Βίκινγκς. Διότι στο βόρειο πόλο, στα βόρεια, Σκανδιναβία, Δανία κτλ., άρχισε να γίνεται πολύ το κρύο, δεν έβρισκαν τροφή και άρχισαν να μετατοπίζονται προς τον νότο. Και κατέβαιναν και κατέβηκαν εκεί, στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Οι Βίκινγκς είναι, οι Ρώσοι είναι φίλο Βίκινγκς και έμειναν εκεί. Και κάποιοι άλλοι βάρα γύρισαν προς το Βυζάντιο. Με βάση το κλίμα γίνονται οι μετατοπίσεις. Να ξέρετε τώρα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Εδώ λοιπόν, για να διαβάσουν το κείμενο, χωρίς να καταστρέψουν το χειρόγραφο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία. Ακτίνων Χ, που παράγονται από επιταχυντή σωματιδίων. Ακούστε τώρα. Πήγαν σε άλλο επίπεδο. Η μέθοδος αυτή τι επιτρέπει? επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών χημικών συνθέσεων των μελανιών. Το νεότερο κείμενο, το νέο κείμενο που έκαναν οι μοναχοί επάνω και έγραψαν από πάνω, περιέχει σίδηρο. Ενώ το αρχαίο ελληνικό κείμενο έχει διαφορετική χημική σύνθεση με βάση το ασβέστιο. Δεν τι βρήκαν οι άνθρωποι τώρα, έτσι. Τι βρήκαν για να καταλάβετε τώρα. Χημική... Με τον τρόπο αυτό, οι επιστήμονες μπορούν να δουν τα δύο κείμενα, να τα διαχωρίσουν σε δύο επίπεδα γραφής και να αποκαλύψουν τα κρυμμένα γράμματα. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές ανέκτησαν περιγραφές άστρων και αναφορές σε αστερισμούς όπως ο υδροχόος. Ο στόχος λοιπόν είναι να ανακτήσουν όλο το κείμενο. Γιατί όλο το κείμενο βρίσκουν μέσα στοιχεία που ακόμη και πριν από 100 χρόνια δεν τα γνωρίζαμε. Για την ύπαρξη ενός μικρού πλανήτη στο ηλιακό μας σύμπαν, άλλου, λένε, υπάρχει αναφορά. Θα το δούμε. Κάτι που ανακαλύψαν τις τελευταίες δεκαετίες με τα τηλεσκόπια που έχουμε σήμερα, τα τεράστια, τα απίστευτα. Πώς το ήξερε ο ύπαρχος, δεν ξέρω. Σηκώνω χέρια ψηλά. Οι πρώτες ενδείξεις είναι εντυπωσιακές. Είναι απίστευτες, έχουν μείνει άναυδοι. Οι συνταταγμένες που έχουν έρθει φαίνεται να είναι ακριβέστατες. Παρέτι υπολογίστηκαν με το γυμνό το μάτι. Αιώνες πριν το τηλεσκόπιο. Και αναρωτιούνται με τι μηχάνημα επακριβώς όρισε πού είναι τα άστρα. Τι είδους τεχνολογία διέθεταν οι προγονείς μας. Δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Το χειρόγραφο ονομάζεται, έχει μια ονομασία λίγο σύνθετη, έτσι, Κόντεξ Κλίματσι Ρικράπτους ή Ρικρύπτους ή Ρέκρυπτους. Και πιστεύετε ότι προέρχεται από τη μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Αλήθεια ρε παιδιά, τι έγινε με το μοναστήρι αυτό? Τι έγινε? Το πήραν οι Αιγύπτιοι, το δώσαμε στους μουσουλμάνους? Το δώσαμε στους Αιγυπτίους που παρίστανανε τους μοναχούς ενώ ήταν φουσκωτοί? Μπράβοι! Γιατί έχει τεράστιες εκτάσεις η μονή. Τεράστιες εκτάσεις, και θέλουν να κάνουν ξενοδοχεία πεντάστρα και εξάστρα στην περιοχή. Και γιατί θέλουν να κάνουν εκεί ένα οικιστικό συγκρότημα περίπου 200.000 ανθρώπων να μένουνε. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι αυτοί που μιλούσαν? Μόνο η Ελληνική Λύση μιλάει γι' αυτό. Όλοι σιώπησαν, όλοι σώπασαν. Σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον το χειρόγραφο αυτό. Φανταστείτε τι άλλο έχουν τα μοναστήρια. Και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και το Άγιο Όρος, να ανοίξει και το Σινά, να ανοίξουν οι βιβλιοθήκες, να μπουν οι επιστήμονες μέσα και να βρουν πράγματα και να τρίβουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά, οι δειπνοσοφιστές, ένα βιβλίο για την αρχαία ελληνική κουζίνα. Πώς μαγείρευαν οι προγονείς μας. Είναι στο Άγιο Όρος. Εκεί βρέθηκε, σε μοναστήρι του Άγιο Όρος βρέθηκε το χειρόγραφο. Και εκεί αναφέρονται τα εδέσματα της αρχαίας ελληνικής κουζίνας, που είναι πανομοιότυπα με τα σημερινά. Το ίδιο πράγμα τρώγαμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και κοντοσούβλια τρώγαμε. Αν διαβάσει Ιλιάδα στον Όμηρο, γράφει πως κάτισαν οι στρατιώτες οι Δαναοί και έψιναν σουβλάκια κανονικά. Με το ξύλο πως το βάζανε. Τα λέω αυτά στους νεοέλληνες και με κοιτάσαν, να μην πω κατά κουβέντα εξωγήινο, κάτι. Έλα μωρέ, δεν είναι έλα μωρέ. Δεν είναι έλα μωρέ, κάνετε λάθος. Το μωρέ στη γειτονιά μας. Εδώ μιλάμε σοβαρά. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Η ιστορία είναι τεράστια ελληνική. Αλλά πού να τα πω, σε ποιον να τα πω. Θα φάτε αρνί και κατσίκι, λέει τον Ευελία. Ποιον Ευελία ρε μας τώρα? Α, πού βγαίνει ο Ευελίας? Από τον Ευελίξ ή από τον Αστερίξ? Και μια παιδική είπα Αστερίξ ή Ευελίξ. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι δεν είναι Γάλλοι. Είναι Γερμανοί. Είναι Φράγκοι. Εξού και Φρανς. Φρανς σημαίνει Φραγκία. Φραγκία σημαίνει γερμανικό φύλο. Οι Γάλλοι κανονικοί είναι οι Γαλάτες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τους Ρωμαίους σε αρχικό στάδιο και τα γερμανικά φύλλα μετά και έκαναν και μια επίθεση. Όταν, για να καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν σιγά σιγά να επεκτείνονται προς βοράν για να σπρώξουν τους Γαλάτες να φύγουν από εκεί, τι κάνουν οι Γαλάτες? Έφυγαν από εκεί και μετακινήθηκαν και κατέβηκαν προς τα κάτω. Πού κατέβηκαν? Στην Ελλάδα. Και φτάσανε μέχρι τους Δελφούς. Αλλά χάσαν τον πόλεμο και αναγκάστηκαν να πάνε στη Μικρά Ασία και εκεί υπάρχει Γαλατεία σήμερα. Στη Μικρά Ασία υπάρχει περιοχή που λέγεται Γαλατεία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου. Πού την έστελνε, στη Γαλλία? Το πιστεύετε? Στη Γαλατεία τις έστελνε. Στη Μικρά Ασία τις επιστολές.

0: Σήμερα θα σας αποκαλύψουμε τουλάχιστον αυτό που η δημοσιότητα ή αυτό που δίδει η Ρωσία στη δημοσιότητα, το τρομακτικό οπλικό σύστημα που διαθέτει ο Ρωσικός στρατός, όχι σε μεγάλη πληθώρα πυράβλων, αλλά είναι τρομακτικό το όπλο που διαθέτει, πέρα από τα πυρηνικά, είναι ο πύραυλος Ορέσνικ, που τρέμουν οι Δυτικοί και το τρέμουν πραγματικά. Τώρα τις ανοησίες που λέει ο Ερντογάν ότι θα κάνει πύραυλο 4.000 χιλιόμετρων και ιστορίες, αυτά σε κανένα 15 χρόνια θα συζητήσουμε, γιατί όντως μπορεί να προσπαθεί, αλλά δεν είναι και εύκολο, γιατί δεν έχει το know-how. Κινητήρες παίρνει ο Ερντογάν από την Ιταλία, ανταλλακτικά από αλλού, αφήστε το αυτό. Και σας λέω ότι αυτό το όπλο, που είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα που υπάρχουν δυστυχώς στην εποχή μας, μακάρι να μην υπήρχε. Και μακάρι να μην υπήρχαν τα όπλα στην εποχή μας. Να μην είχαμε πυρηνικά. Να μην χρειαζόταν να έχουμε όπλα. Να μην είχαμε πολέμους, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, αν δείτε πραγματικά, ας πούμε, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ξέρεις πώς πολέμησαν. 135 εκατομμύρια κόσμος είναι πλάκι στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 135 εκατομμύρια. Και αν δούμε και ποιες χώρες είχαν ισχυρό στρατό, θα δείτε ότι μία. Και αυτό δεν βγαίνει από το πόσο ισχυρός είναι ο στρατός, αλλά το πώς αμύνθηκε ή όπως επιτέθηκε. Μετά από περίπου 15 χρόνια αναλύσεων κτλ., οι Αμερικανοί καθηγητές που ασχολούνται με τη στρατιωτική ιστορία είπαν ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ο καλύτερος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ανέσχεσε τον φασισμό και αντιστάθηκε στη μεγαλύτερη μηχανή που υπήρξε ποτέ, τη γερμανική μηχανή που κατήλθε από τη Βουλγαρία. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη χώρα. Δεν από και τη Γαλλία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε και τη Μεγάλη Βρετανία που από μακριά τη βομβάρτιζαν, αλλά δεν έκανε ποτέ χερσαία εισβολή. Ούτε και την Αμερική θα πω, που εντάξει, αυτή έστειλαν στρατό, όποτε τους βόλευε, δεν τους βομβάρτιζε κανένας, δεν καταστράφηκαν.
1: Πώς λειτουργούν οι ρωσικοί πύραυλοι Ορέσνικ? Ο βαλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, που στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά, είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα των ρωσικών δυνάμεων. Βασισμένο στον παλαιότερο πύραυλο RS-26 Ρουμπές, ο Ορέσνικ αποτελεί πύραυλος μέσου βεληνεκούς, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία το 2024. Μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικά, αλλά και συμβατικά όπλα, φορτωμένο με 6 κεφαλές, και λειτουργεί ψηλά στην ατμόσφαιρα πριν πέσει στο στόχο του. Είναι σχεδόν αδύνατος εντοπισμός του και μπορεί να ταξιδέψει μέχρι και 10 φορές την ταχύτητα του ήχου, δηλαδή 12.300 χιλιόμετρα την ώρα ή 3,4 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Παρά όμως τη ρωσική προπαγάνδα σχετικά με τον Ορέσνικ, ο πύραυλος είναι συνδυασμός πολλών παλαιών συστημάτων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα και η ευστοχία του ως συμβατικό όπλο είναι περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο με τη χρήση πυρηνικών κεφαλών και αποτελεί κεντρικό εργαλείο επίδειξης ισχύως για το Κρεμλίνο.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι το βιντεάκι είναι από ένα site που πρόσκειται, ξέρετε, στον φιλοαμερικανισμό, στον φιλοδυτικισμό. Οπότε είναι λογικό να λέει τα όσα λέει σε σχέση με το δεν κάνει και δεν μας κάνει. Αυτό τους λέει ότι κάνει, γιατί αν βάλεις πυρηνικά κάνει. Αδερφέ μου, αν βάλεις πυρηνικά, δεν κάνει απλά. Σου διαλύει το μαγαζί, για να μου κάνει ένα κουβεντάλι. Σου διαλύει το μαγαζί η πυρηνική κεφαλή. Δεν είναι ένα όπλο που θες να το χτυπήσεις, ξέρω εγώ, άμα χτυπήσεις πυρηνικά, να χτυπήσεις το κέντρο του στόχου. Βαράζει οπουδήποτε, πάει όλο το σύστημα. Γι' αυτό λέω, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί δεν βλέπω καλά τα πράγματα, σας το λέω. Γενικά δεν τα βλέπω καλά στον πλανήτη. Υπάρχει ένας κοχλασμός, μια η Κίνα, μια η Ρωσία, μια η Περσικός, μια η Αμερική, μια η Βενεζουέλα, μια ο Καναδάς, μια η Κούβα, μια η Χούθη, η Ουκρανία, ότι εμπλακήκαμε εμείς με την Ουκρανία. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα προστάδιο και μακάρι να παγώσει. Να σταματήσουν οι πόλεμοι οπουδήποτε, να μην υπάρχει δυστυχία, φτώχεια και πείνα. Μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλαν κάποιοι, μπορούσαμε. Αλλά δεν θέλουν κάποιοι, γιατί τρέφονται από αυτό. Τρέφονται, εννοώ, ξέρετε, έτσι. Εννοώ και οικονομικά, αλλά και αλλιώς.

0: Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε την ιστορία στο 1980. Επειδή σε έχουν παραμυθιάσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τελειώσουν με το Ιράν είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Λόγω γεωγραφίας. Το έχω πει, το έχω επισημάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί κάνουν νταΐδες στην περιοχή. Μπορεί να βολεύει τον Τραμπ αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο. Έτρων εκατρών. Αλλά να υποτάξεις το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Όσο και σου φαίνεται περίεργο αριθμός. Τόσο είναι. Επιχείρησαν ξανά οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Το επιχείρησαν, παιδιά. Το 1980. Όταν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επιχείρησαν από τον αλβανοφόρο Νίμιτς και με μεταγωγικά στις 1930 να αλλάξουν το καθεστώς. Δεν το πιστεύετε?
1: Γιατί οι US Special Ops αποφεύγουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το επιχείρησαν μία φορά. Το 1980 έστειλαν μυστική αποστολή διάσωσης στο Ιράν. 8 ελικόπτερα ξεκίνησαν από το USS Nimitz. Μεταγωγικά έφτασαν από το Ομάν. Το σχέδιο απλό. Συνάντηση σε κρυφό σημείο στην έρημο, ανεφοδιασμός και μετά προώθηση των καταδρομέων στην Τεχεράνη. Το ιρανικό έδαφος έκανε τη ζημιά πριν τον εχθρό. Ξέσπασε αμοθύελα. Τα ελικόπτερα άρχισαν να βγάζουν βλάβες. Το ένα γύρισε, το άλλο χάλασε. Ένα τρίτο δεν έφτασε. Η αποστολή ματαιώθηκε και μετά η καταστροφή. Κατά την αναχώρηση ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό C-130. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη. 8 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Από εκείνη τη νύχτα στην έρημο, οι US Special Ops το σκέφτονται πάντα δύο φορές πριν πατήσουν στο Ιράν.
0: Να καταλαβαινόμαστε, θέλω. Εξαιρετικά, Ντάβιτ. Να καταλαβαινόμαστε, παιδιά. Δεν χρειάζεται πολλή πίεση. Το έχουν ξαναεπιχειρήσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γεωγραφία και έδαφος και κλιματολογικές συνθήκες τους διαλύουν τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί λύση ειρηνική. Να βάλουν μυαλό και οι Ιρανοί, να βάλουν μυαλό και οι Αμερικανοί, να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα όλοι τους. Να μην πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα στο τέλος. Νταϊλίκια δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται νταϊλίκη δουλειά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάζα Μισοτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
17: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
18: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
17: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
19: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 30.

0: με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο Α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάσουν.

0: περάσουν άχρηαστοι, λέω, κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχω μια δημοκρατία, πλέρια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή. Πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο, το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης ο Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, ήταν του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕΠ, ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων, αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων. Και δεν αφορά μόνο τον πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτό, αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕΠ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ιδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειά έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να σας πιστέψουμε. Τις σύζυγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω, αντιπαλοί σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω, τους φοβάστε κάποιο. Ο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές, κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη? Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα, και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικός στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Αβράνος ήταν πράκτορας της ΕΕΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορας ΕΕΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζοής πράκτορας, ούτε εις πράκτορας στον ΚΤΕΛ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του σταμάτη, από το σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22? Ακούστε, κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς, και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22, κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε οι υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας? Ποιος ενημέρωσε? Ο Τρίμπαλης κατήθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή το 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα, ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος, μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν». Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου, κύριε Βορύδη και Μπίτσου, ανέφεραν ότι δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους τέσσερα άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών πρόσωπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΥΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά, αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λύση, σας το ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζετε το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέπος, λέγεται η τηλεπερσόνα, Φουρδιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στον αρχείο? Το Φουρδιώτη. Γελάτε, γελάτε, κύριε Βορύδη, γελάτε. Και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλοθι σας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20 και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Χατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών της Ιντελέξα και της ΕΥΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΥΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ιντελέξα και ΕΥΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΥΠ. Λαβράνος και ΕΥΠ. Και υπάρχουν και απόρριτα έγγραφα, θέλετε. Να τα δούμε και αυτά. Το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο Δένδια στα Σκόπια πριν λίγο καιρό? Ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της Ελέξα στην Αθήνα με Ρομ Χάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή, είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η Ελέξα συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator. Ακούστε τώρα. Έως το 25 πουλούσε κατασπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε επίσης ότι η έλεγχη του 22 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ και του ΚΕΤΙΑΚ είχαν επιφανειακό χαρακτήρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΥΠ και των επιθέσεων του Predator, κύριε Βορύδη, ιδίως μέσω προσωποποιημένων SMS, περιείχαν πραγματικά στοιχεία εμβολιασμού των στόχων. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμις Σίφορτ, ο οικονομικός εισαγγελέας Μπαρδάκης και επικεφαλής των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, η Μινιάτη, μόλις έκλεισαν ραντεβού εμβολιασμού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα σας λέω. Αυτά δεν γίνονται, ούτε στις ταινίες δεν τα βλέπουμε, κύριε Βορύδη. Αμέσως έλαβαν μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού με μήνυμα παγίδευσης από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, απαντάνε ναι και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 21 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδας επιχειρήσεων με την επωνυμία «Συνεργατικοί σχηματισμοί προβλεπτικής νοημοσύνης». Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα έρευνα και καινοτομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέψα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέψα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή Μερόμ Χαρπάς, Γενικός Διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ, ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια η ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Θόδωρου Δραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέσετε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δημιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ντελέξα συνεχώς. Η ιδιαίτερα του Δημητριάδη, η ιδιαίτερα του διοικητή της ΕΥΠ, μπαίνει στην Ντελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να φτιάξει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πιει ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με το Μαξίμου? Ο Δεμήρης, γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφοι. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διάκουσες, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσαραπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, να ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός τα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται σε πάνελ πρωινής εκπομπής Lifestyle, η σύζυγος του Μιλωνάκη, Μεσαραπούλου. Από πού και πού? Από πού και σπου, τι εθνική ασφάλεια? Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτης. Κύριε Βορύδη, τι θα σας κάνω? Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τις υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό, και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να αντιδράσετε, γιατί εμένα άμα υπέκλεπτα θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη? Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα κινητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φανς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα να πω από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κύριος Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την αποχώρησή τους από την Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν 7 βουλευτές με συνέπεια τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Και από βουλευτής παραιτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου. Είναι μια πράξη συνείδησης, παραμένω όμως στην ενεργοπολιτική, είπε. Θέμα συνεργασίας με Αλέξη Τσίπρα άνοιξε ο Χαρίς Δούκας. Κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους. Όταν τα ελληνικά μέσα ψάχνουν σενάρια συνεργασίας ενώ Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, απαντά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον ανακριτή σήμερα, οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος των παράνομων επιθοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έχουν αφαιθεί οι 10 που απολογήθηκαν χθες. Στην παράλληλη δικογραφία της Κρήτης έχει προφυλακιστεί ένας λογιστής. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την ασχροκέρδεια των διελιστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη. Ένα 11χρονο αγόρι κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε συνομήλικό του την ώρα που έπαιζαν μπάσκετ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακόμη υπό διαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως μετέδωσε το ABC News.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσχερες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32, τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός επίσης, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο τη Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκε λύση, εδώ θα τη βρει. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσει επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
10: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
11: Ποιος?
10: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
10: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου. 14 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM και σήμερα συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα, Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, όπως τις καθημερινές αυτήν την ώρα, Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Να σας ευχηθώ και καλό μήνα. Ναι, μεν χθες ξεκίνησε η εβδομάδα, καλή εβδομάδα να σας πω, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να ευχηθώ χθες. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, τα κεφάλια κάτω. Ήταν μία ανάπαυλα, μία ανάσα. Και συνεχίζουμε. 69 07 483 484, τα μηνυματάκια σας μέσω Viber. Τι έχουμε σήμερα? Πολιτικά είχαμε την διάλυση της νέας αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν βουλευτές, παραιτήθηκε η Αχτσιόγλου. Μία επιστολή κόλαφος και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αβέβαιο και εκεί το μέλλον με πιθανές αποχωρήσεις. Γενικότερα δεν είναι και το καλύτερο κλίμα. Και ο Χάρης Δούκας τι μας είπε? Ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι πάει για πρώτη συνεργασία με Αλέξη Τσίπρα. Ας ξεκινήσουν από τώρα τα δύο κόμματα να δουν τα προγράμματά τους, να συνεχίσουν έτσι κοινή πορεία. Καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαίρι Πασχάλη. Καλωσορίζουμε και τον 302. Η Κυριακή εδώ στην παρέα μας, τα χαιρετίσματά μας από την Κύπρο που μας ακούτε, στους Έλληνες ομογενείς στην Γερμανία, την αγάπη μου, να είστε καλά. Θα προτιμούσα μηνυματάκι και όχι βίντεο, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Είμαστε στον αέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δύσκολα να το παρακολουθήσω. Ξεκινά, μπαίνει, καταστρώθηκε το σχέδιο και τώρα υλοποιείται. Έρχονται 5.000 εργάτες γη από την Αίγυπτο. Χρήστος Τσιρανίδη, ακούς? Ο Χρήστος είναι εκεί στη συγκομιδή των κερασιών. Μάλλον ακούει, θα μας τα πει αργότερα πώς του φαίνεται. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαμε σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Κατέληξε στο νοσοκομείο ένας Έλληνας ομογενής με τον ράμα να κάνει τον ανήξερο. Βεβαίως συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Να δούμε πότε θα βγάλουν άκρη οι συγγενείς των θυμάτων. Μια διαδικασία επίπονη και ψυχολογικά έτσι πολύ πολύ δύσκολο, με όλα αυτά τα προβλήματα, τα εμπόδια στο δρόμο αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τα πάνδυνα. Επίσης είχαμε και εξετάσεις στα μαθηματικά. Σήμερα διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και τα γυμνάσια από σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να ευχηθούμε.

Και όσον αφορά στην ακρίβεια, καλά κρατεί. Έχουμε από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την Eurostat, και νέα αύξηση του πληθωρισμού στο 5% τον Μάιο. 3,2 στην Ευρωζώνη. Έτσι, για να έχουμε μία σύγκριση, στην Ισπανία στο 3,6% ο Μάιος τον πληθωρισμό. Μεγαλύτερο αγκάθι, τα καύσιμα.

Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, με το παγωτό να έχει γίνει πραγματικά είδος πολυτελείας, με τα φρούτα εποχής επίσης, μας ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα που είναι ουσιαστικά σταγόνα στον ωκεανό για το πρόβλημα της ακρίβειας. Εκεί γυρίζουμε γύρω από τα 150 ευρώ που θα δοθούν τον Ιούνιο ανά παιδί, όχι για όλα τα παιδιά, για τις πολυτεκνές οικογένειες, θυμίζουμε. Μπαίνει κόφτης. Έκανες πολλά, καλά να πάθεις. Δεν σου δίνουμε τα 150. Λόγω του πολέμου δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, παρεπιπτόντως οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα ύψη. Εμείς εδώ για φόρο μείωση ούτε καν δεν το συζητάμε, οπότε πάμε σε πας όσον αφορά το ντίζελ βέβαια. Γιατί όσον αφορά την αμόλυβδη δεν προχώρησε η παράταση του Fuel Pass. Το σκέφτονται, εξετάζουν πώς ακριβώς θα κινηθούν, τι θα κάνουν. Μα ήταν άλλωστε τόσα πολλά τα ποσά που δόθηκαν στους οδηγούς, οπότε πονάει, το καταλαβαίνουμε, ο κρατικός κορφανάς.

Ο Μανώλης και η Τάνια από το Κιλκίς είναι εδώ. Σας καλωσορίζουμε, αγαπημένοι μου. Καλησπέρα, τι είναι αυτό που ζούμε μόνον στην Ελλάδα, μας γράφει ο Γιώργος. Καλό και ευλογημένο μήνα από τον άλλο Πασχαλή. Να σε καλά αγαπημένα μας ακροατή. Από την Δράμα είναι εδώ ο Κώστας. Νομίζω πραγματικά πως η ιστορία με την ακρίβεια, και μη μου πείτε πάλι άδειασαν οι πόλεις, φύγαν όλοι, πιάσαν τα βουνά και τις θάλασσες, άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Μη με παραπέμψετε στις δηλώσεις Γεωργιάδη ότι η χώρα είναι πανέμορφη, άρα δεν έχουμε πρόβλημα επίσης. Ναι, γεμάτες και οι οργανωμένες παραλίες του Αγίου Πνεύματος χθες, αλλά και η πετσέτα κάτω στην Άμμο με ομπρέλα δικιά μας πήρε φωτιά. Ξέρετε πόσο αυτή η τάση, πόσο έχει μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα. Είναι απίστευτες οι εικόνες και πολύ καλά κάνει ο κόσμος. Γυρίσαμε πίσω, δεκαετία 80-90, εκεί με το ψυγείο.

Λοιπόν, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι τα προσωρινά της Eurostat στο 5%, 4,6 ήμασταν τον Απρίλιο, 3,3 τον Μάιο του 25, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Και οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Έτσι με μια πρόχειρη και βιαστική ματιά, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό για τον Μάιο. Υπηρεσίες 3,5 από 3%. Ενέργεια, μάλιστα, γύρω στο 10,9%. Εννοείται τρόφιμα, ποτά, καπνός 2% σε σύγκριση με 2,4% είχαμε τον Απρίλιο. Και επίσης στα ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά. Η καθημερινότητα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, όλα αυτά που είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας, για την μετακίνησή μας. Ναι, γιατί μπορεί να αφήσαν κάποιοι τα αυτοκίνητα στην άκρη, αλλά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι με συναδέλφους, γιατί το είδαμε και αυτό και αναρωτήθηκαμε κάποια στιγμή γιατί σε μια εταιρεία δεν πηγαίνουν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι ώστε να γλιτώσουν τα έξοδα των καυσίμων. Δεν έχουν και την ίδια βάρδια ταυτόχρονα πολλοί εργαζόμενοι, εργάτες κτλ. Για χύψη λόγους αναγκάζονται ο καθένας ενδεχομένως να πάρει το αυτοκίνητό του και να μετακινηθεί. Είναι κάτι που δεν τον χαροποιεί, δεν την χαροποιεί την εργαζόμενη ιδιαίτερα, αλλά είναι λύση ανάγκης. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το μετρό και το κλείσιμο. Εν τω μεταξύ αναρωτιόμουν, δεν μπορούσε στο κέντρο? Δηλαδή, ναι, έχουμε την επέκταση Καλαμαριάς με το καλό, αλλά στο κέντρο δεν θα μπορούσε να κινείται? Δηλαδή, okay, γιατί πρέπει να βγει όλο? Δεν το γνωρίζω, απλά μια απορία μου μοιράζομαι μαζί σας.

Κοντά μας έχουμε την Energas Group όλο τον Ιούνιο. Εγκατάσταση φυσικού αερίου, πας τα σίγουρα, πας κατευθείαν Energas Group και καλές τιμές και δόσεις αποπληρωμής και ταχύτητα εξυπηρέτησης και σέρβις ανά πάσα στιγμή. Ακόμη δωρεάν αυτοψία ακινήτου και δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου, πας τα σίγουρα, πας Energas Group, κατάστημα Καλαμαριάς 2310-486-684 και 2392-400-400 στην Περαία. Energas Group σε συμφέρει. Ο Γεωργιάδης μίλησε για την Αθήνα. Εγώ από το Καρπενήσι, πώς θα πάω παραλία, αναρωτιέται, και όχι άδικα ο Γιώργος. Πώς κατάντησαν έτσι τον πρωτογενή τομέα, μου γράφεται, και εκτός αυτού γέμισαν οι αγροί με λαθρομετανάστες, κράτος παροδία. Η Νικολέτα μας ακούει, σε καλωσορίζουμε αγαπημένη μας, χαιρετισμούς στην Κόρινθο, καλό μήνα με υγεία και σε εσένα. Προτροπή από Σούλη Θεσπρωτίας, να συνεχίσουμε να κρατάμε ταμπούρι, να σε καλά αγαπημένε μας. Και το Βαλεντινάκι μας εδώ κοντά, καλή δύναμη και σε σένα.

Ψάχνω στοιχεία περισσότερα για τον πληθωρισμό, για αυτό το άλμα για τον μήνα Μάιο, αλλά τώρα βγαίνουν τα στοιχεία, οπότε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο αλλά σύντομο συνάμα, και επιστρέφουμε εδώ στον Focus FM στους 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, η δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν Ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στον Focus FM, αγαπημένοι μου, στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής μέχρι και τη μία μαζί. 6907 483 484 μέσω Viber, τα μηνύματα και σας.

απόλυτα και καλωσορίζουμε τον Άγγελο εδώ στην παρέα μας και πολύ καλά κάνεις. Μόνον αγάπη της μαθαίνω και μια υπέροχη φωτογραφία με τις κορούλες σου. Να είσαι καλά, να τις χαίρεστε και έναν πιτσιρικά βλέπω στο βάθος. Να είστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένοι να είστε. Καλημέρα. Ηχείος κινδυνεύει να μείνει χωρίς αστικά και υπεραστικά λεωφορεία μετά το κλείσιμο των σχολείων, ενώ αρκετές ημερήσιες εκδρομές ακυρώθηκαν. Αεροδρόμια δεν έχουμε πάνω από 5 χρόνια το φτιάχνουν. Ο δημοτικός κήπος πάει από παράταση σε παράταση για να ολοκληρωθεί, ενώ έχουν περάσει 3 χρόνια και ακόμη ανακαινίζεται. Καθαριότητα 0. Δρόμοι με χόρτα, σκουπίδια παντού. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε από τον ιό των ζώων, αλλά έχουμε τον ιό άλλων ζώων. Τα δίποδα. Αυτά από την Χίο, από τη Χίο, δυστυχώς δεν γίνεται κάτι για να καλυτερεύσει η ποιότητα ζωής των Ελλήνων, των νησιωτών. Καλά, και όσον αφορά όλα αυτά που μου περιγράφετε για τα σκουπίδια, για τα χόρτα, ναι, από πρόστιμα πάμε καλά. Αλλά κατά τα άλλα μοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Όλες αυτές οι χωματερές που βλέπουμε από τη, ναι, είναι ασυνείδητοι κάτοικοι, πετούν όπου βρουν. Αλλά σκεφτόμουν χθες, γιατί παρατηρούσα με μεγάλη προσοχή και ένα ρεπορτάζ για μια νέα, έτσι ξεφύτρωσε μια νέα χωματερή εδώ στην πανέμορφη Χαλκιδική μας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς πετάμε όπου βρούμε, έτσι. Έβλεπα ξερόχορτα. Κουρεύουν, ξέρεις, είναι ο κίνδυνος του προστίμου, Γιώργο. Πού τα εναποθέτουν όλα αυτά? Ποιος περνά από το Δήμο? Τα πετάς κάπου μόνος σου? Τα συγκεντρώνεις έξω από το σπίτι? Εκεί δεν είναι εστία, δεν είναι κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς? Ναι, μέσα στα μπάζα. Έβλεπες όμως και απίστευτα μεγάλη ποσότητα από ξεραχόρτα, από κλαδιά. Τι γίνεται, θα με ρυμνήσουν οι Δήμοι? Γιατί ο κόσμος έχει σηκώσει τα μανίκια και ξεκινά, θα μου πεις, είναι ο φόβος που φυλάει τα έρμα. Ο φόβος, να το δεχτούμε.

για μια καλύτερη Ελλάδα. Πόσο δίκιο έχεις, αγαπημένε μας. Καλό καλοκαίρι από παραλίμνη της Κύπρου. Μου στέλνετε φωτογραφίες, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Ο Μανώλης εδώ από Θεσσαλονίκη, Ανοπόλη, Κάστρα. Καλό μήνα και σε εσένα.

0: Τι μου είπες Γιώργο, τι έχεις? Καλοδεχούμενος πάντα.
1: Με Ελλάδα του, ζεις αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάυτοχος ο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και έχεις δίπλα στο φάλαμα πάει και να την πάει στο Ελλάδα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο της κάτω από την Ελλάδα τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλοι μέγα λες, πόσο δυσμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο δεν μ' αρέσει το άνοι, πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
2: Ένα.
0: Πώς μπορείς να κλαίγεσαι όταν ζεις αυτήν την υπέροχη χώρα με αυτόν τον ήλιο? Και πάμφτωχος σου λέει να είσαι, μπορείς να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα, χωρίς να πληρώσεις. Να μπεις στο νοσοκομείο τζάμπα. Α, οκ. Okay. Κάπου μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα ότι πληρώναμε τόσα χρόνια που εργαζόμαστε. Να. Αλλά σου λέει ο Έλληνας μεμψίμυρος. Εκεί, κυρ, κυρ, κυρ, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Είναι αυτό που προσπαθούν, γιατί στην προσπάθεια μένουν, να κάνουν το μαύρο άσπρο. Να είναι καλά.

0: Ακόμη κυκλοφορούν ανάμεσά μας κανονικότατα. Ναι, προφανώς ξέχασε τις εισφορές που πληρώνουμε χρόνια. Λοιπόν, ωραία μέρα, λιακάδα, ό,τι πρέπει για κεράσια. Να είσαι στο χωράφι, Γιώργο, και να μαζεύεις κεράσια. Εν τω μεταξύ, πανάκριβα στο σούπερ, δεν το συζητώ. Πιο προσιτές οι τιμές στις λαϊκές, καλά εκεί θα βρούμε και τους παραγωγούς. Αλλά στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, όπως και τα βερίκοκα. Μιλάμε τώρα για φρούτα εποχής. Ο Χρήστος Τσιρανίδης τι κάνει σήμερα? Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα στους ακροατές του Radio Focus.
0: Πού σε βρίσκουμε, στο χωράφι?
1: Κεράσια.
0: Σε κίνησε, έτσι.
1: Ναι. Όλη την ημέρα.
0: Καλή σοδιά, εύχομαι. Όλα καλά να πάνε. Μόνο εσύ έχεις και βοήθεια?
1: Είναι ο πατέρας μου εδώ, τώρα έφυγε γιατί είναι κάποιος ηλικίας. Ναι. Είναι ο κουμπάρος μου και ένας φίλος μου.
0: Οι συγγενείς
1: δεν υπάρχουν.
0: Δεν...
1: Είμαστε από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα στο χωράφι και ό,τι προλάβουμε.
0: Μάλιστα, ενεργοποιείται. Εγώ έμαθα η συμφωνία, έρχονται 5.000 εργάτες γης από Αίγυπτο.
1: Ναι, καλά. Αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
0: Τους θέλουμε, τους χρειαζόμαστε.
1: Χρειαζόμαστε εργάτες. Ναι. Ήδη έχουν γίνει συμφωνίες με την Αίγυπτο πριν από 3 χρόνια τουλάχιστον. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω είναι ότι πολλοί συνάδελφοι αγρότες που έχουν μεγαλύτερη καλλιέργεια από τη δικιά μου, είναι μεγαλύτερη δηλαδή από μένα, mm-hmm, πριν ένα χρόνο κάναν έτοιμα για να έρθουν εργάτες και στο περίπου μόνο το 30% κατάφερε να πάρει εργάτες. Οι υπόλοιποι ακόμη περιμένουν τους εργάτες και μάλιστα πληρώσανε και 100 ευρώ παράβολο το κεφάλι και δεν έχει έρθει κανένας.
0: 100 ευρώ για κάθε εργάτη, έχουν δώσει ήδη τα χρήματα, αλλά εργάτες δεν έχουν δει.
1: Προκαταβολικά βάλανε 100 ευρώ για κάθε έναν εργάτη που ζητάνε, mm-hmm, και ακόμη περιμένουν να έρθουν. Κάποιοι τους πήρανε. Από το Βιετνάμ έχουν έρθει πάρα πολύ λίγοι, οι οποίοι είναι και καλός λαός.
0: Γνωρίζουν τη δουλειά, γνωρίζουν τη δουλειά, Χρήστο. Είναι ανειδικευτοί εργάτες.
1: Οι περισσότεροι είναι ανειδίκευτοι, αλλά είναι μια διαδικασία την οποία την έχουμε κάνει και άλλη φορά εμείς. Ναι. Σιγά σιγά θα τους μάθουμε.

0: αρκεί να έρθουν και να έχουν την όρεξη να μείνουν. Εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία. Γιατί το αίτημα με τους εργάτες είναι εδώ και 3 χρόνια και ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση. Ίσα ίσα φέτος είναι ακόμα λιγότεροι οι εργάτες. Δηλαδή με τόσες διακρατικές συμφωνίες που βγαίνουν οι υπουργοί, γιατί πέρασαν, αλλάξαν πάρα πολύ, και λένε «Α, κάναμε αυτή τη συμφωνία, θα έρθουν τόσοι εργάτες, τόσοι εργάτες», κάθε χρόνο εμείς έχουμε και λιγότερους εργάτες.
1: Οπότε επιστρατεύεται τους συγγενείς. Γιατί ναι, είναι η εποχή τώρα, είναι η σωστή εποχή που πρέπει να τα δώσετε όλα, αλλά χέρια δεν υπάρχουν. Φίλοι, γνωστοί, να έρθουμε και εμείς με τον Γιώργο εδώ να μαζέψουμε κεράσια, να βοηθήσουμε.
0: Θα περιμένω.
1: Να βοηθήσουμε.
0: Ξέρετε, θα έχουμε πολύ ωραίο ωράριο. Θα έχει καφεδάκι, θα έχει κουρασάν, τυρόπιτα.
1: Α, μια χαρά. Πλαστικά,
0: παγωμένο νερό, θα έχει παγωτάκι. Τι να κάνουμε.
1: Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Θα μας αφήσετε. Θα μας αφήσετε να φάμε άπλυτα κεράσια από το δέντρο, μόνο αυτό. Πόσο έχουν τα κεράσια, Χριστό?
0: Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να μαζέψουμε τους καρπούς, ναι, ήδη τα φάρμακα που έχουμε ραντίσει ήδη έχουν κάνει χημική διάσπαση. Γιατί εάν κόψει κάποιος νωρίτερα και πέσει σε έλεγχο, έχει πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα.
1: Ναι, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος, και καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό, γιατί και τα κεράσια και οι φράουλες είναι φρούτα που, όσο και να τα πλύνεις, δηλαδή τι διαδικασία να ακολουθήσεις, δεν νομίζω ότι βοηθάει ιδιαίτερα.
0: Δεν υπάρχει δέσποινα κάποιο, ναι, πρόβλημα. Εμείς που είμαστε τώρα όλη μέρα στα χωράφια, και εγώ ιδιαίτερα με τα κεράσια, αν και καλλιεργώ κεράσια από το 1980, δηλαδή από το πρωί τώρα έχω βάλει στο στόμα μου κάνα 30 κομμάτια.
1: Ναι.
0: Δεν τα κουρταίνω.
1: Είναι και δωρεάν για σένα βέβαια, οπότε πες μας λίγο, Χρήστο, τι τιμές φεύγουν τα κεράσια, λοιπόν, γιατί εγώ προσωπικά το Σάββατο τα είδα 15 ευρώ, τα είδα.
0: Σοβαρά?
1: Και έπαθα ένα εγκεφαλικό, ναι.
0: Ωραίο
1: κεράσι, αλλά 15 ευρώ, ναι, είναι μπουτίκ φρούτων το συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν είναι αυτή η μέση τιμή των κερασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα τα βρούμε φθηνά. Δεν μπορεί να βάλει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή στο πιάτο, στο τραπέζι, και κεράσια και φράουλες. Οι φράουλες έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Τα βερίκοκα επίσης, τα ροδάκινα τσιμπημένες τιμές. Στη Λαϊκή εκεί αλλάζει η εικόνα. Ιδιαίτερα με τους παραγωγούς γίνεται μια προσπάθεια, και γνωρίζουμε ότι η Λαϊκή είναι για το λαό, πάντα ήταν για τον απλό λαό μια λύση έτσι εφικτή. Έχουν καλές τιμές, οι περισσότεροι επιλέγουν να επισκεφθούν αργότερα, λίγο πριν το κλείσιμο. Έχει αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό στη Λαϊκή, αλλά υπάρχουν καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ τα βλέπουμε ακριβά. Από το χωράφι δώσ' μας μια μέση τιμή, πόσο φεύγουν αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ προσωπικά, σε αυτούς που κάνουν εξαγωγή, όχι εχθές ήταν το Αγίου Πνεύματος, προχθές πούλησα 2,30 ένα κεράσι το οποίο θεωρείται από τα καλά κεράσια.
1: Ναι, τα έχουμε 2,30. Δοκιμάσει τα δικά σας κεράσια, είναι πραγματικά.
0: Και στη λαχανή αγορά,
1: ναι,
0: το καλύτερό μου κεράσι σε πιτούφο έφυγε από την αγορά στα 3,80. Το καλύτερο, είναι λογικά, όλα χοντρά, δεν έχει μέσα ψηλά.
1: Χρήστο, λογικά, εμείς σήμερα πόσο θα έπρεπε να πληρώσουμε ένα κιλό κεράσια στο σούπερ μάρκετ, σε ένα μανάδικο, στη Λαϊκή?
0: Το κεράσι που φεύγει από την εξαγωγή, καθίστε να φάω ένα κεράσι τώρα γιατί δίχω.
1: περαστικά. Ναι, μου στέλνουν τώρα και ακροατές.
0: Το κεράσι της εξαγωγής, Δέσποινα, που το δίνουμε 2,30 και είναι το σιρτό, παλαιότερα, γιατί εγώ είμαι από τη δεκαετία του 80 στο εμπόριο, ο πρώτος μεσάζοντας έπαιρνε 7%. Και ο μεθεπόμενος που ήταν ο Μανάβης πολλούσε επί της τιμής 30%. Υπήρχαν έλεγχοι. Τώρα, το κεράσι, οι μεγάλες ποσότητες των κερασιών δεν έχουν φύγει πάνω από τα 3,5 ευρώ. Οι μεγάλες. Όταν ήταν ελάχιστες οι ποσότητες, δηλαδή 50-100 κιλά ο παραγωγός ή ένα τελαράκι που είδαμε στην Αθήνα να πωλείται 16 ευρώ, μπορεί να φτάσανε τιμές και 6-7 ευρώ. δεν υπάρχουν τιμές στον παραγωγό πάνω από 3,5 ευρώ. Συνήθως είναι εκεί στο 2,5 και τώρα θα πέσουν κι άλλο.
1: Άρα εκτός μία λογική πιάνου τιμή για εμάς τους καταναλωτές ποια θα ήταν, πιστεύεις?
0: Είπατες να υπάρχει ένας ενδιάμεσος και ο τελικός πολιτής.
1: Εκεί
0: παλιά
1: γίνεται,
0: ήταν 7% και ο τελευταίος 30%. Δηλαδή με αυτή την προϋπόθεση άντε στα 4 ευρώ θα μπορούσε να πάρεις το κεράσι. Στη λαϊκή όμως που είναι κυρίως παραγωγή.
1: Παραγωγός, ναι, ναι.
0: Εκεί βλέπεις πραγματικά ότι το πολύ καλό κεράσι, προχθές που έβλεπα μια λαϊκή, το πολύ καλό κεράσι είχε 6 ευρώ το πρωί και 4 το άλλο, αλλά το μεσημέρι πέσανε 1-2 ευρώ προς τα κάτω.
1: Υπάρχει από τον παραγωγό το περιθώριο να ελιχθεί και να ρίξει τη τιμή. Ναι,
0: ναι, μα πρέπει να τα πουλήσει γιατί θα τα πετάξει μετά.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, καλοκαίρι και είναι πρωτοφανές πραγματικά, και στην Καβάλα είδαμε κινητοποιήσεις και στη Λάρισα σήμερα, συλλαλητήριο στα Φάρσαλα αν δεν κάνω λάθος. Είναι γεγονός ότι αυτήν την εικόνα καλοκαιριάτικα με όλες αυτές τον φόρτο εργασιών για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, δεν έχουμε ξαναδεί κανενός είδους κινητοποιήσεων, πόσο μάλλον συλλαλητήρια στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τα έχουμε πει από το Focus. Και τι είπαμε? Ότι δεν έχει λύσει αυτή η κυβέρνηση κανένα πρόβλημα των αγροτών. Και κατά την άποψή μου, όχι μόνο δεν τα λύνει, τα μεγαλώνει κιόλας, τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και είχαμε πει ότι θα υπάρχουν συνεχώς κινητοποιήσεις. Αλλά είπαμε και αυτό, μέσα στο καλοκαίρι, εν ώρα παραγωγής, δεν μπορεί ο αγρότης να βγει για να κάνει κάτι αποδοτικό, να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά κρατήστε το αυτό, το Σεπτέμβριο, όχι Νοέμβριο, το Σεπτέμβριο θα έχει πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια, έχουν έρθει πρόστιμα, έχουν έρθει δραβασάκια για δικόγραφα, δεν πουλούνται οι παραγωγές, δεν μπορούμε να φτιάξουμε καλά φρούτα, έχουμε προβλήματα από την μείωση των φυτοφαρμάκων λόγω πράσινης ατζέντας που θέλει η Ευρώπη και τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν πράσινη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα πάρα πολλές καλλιέργειες να έχουν αρρώστιες. Ας πούμε, είχαμε το φαινόμενο με τις ξερές βέργες στα συμπύρινα ροδάκινα και στα επιτραπέζια. Μεγάλος. Έχουμε παραμορφωμένα ροδάκινα. Έχουμε ζημίες σε κάποια βερίκοκα, επιθετικό κορίνεο. Ραντίζουμε και δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις αρρώστιες, γιατί έχουν εξαφανιστεί τα φάρμακα που ήταν αποτελεσματικά και με αυτά που ραντίζουμε ούτε τα κουνούπια δεν μπορούμε να σκοτώσουμε.
1: Και με τα λοιπάσματα θα υπάρξει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται?
0: Προς το παρόν, Δέσποινα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα λοιπάσματα, γιατί κανένας δεν έχει λεφτά να αγοράσει λοιπάσμα, όσο και να έχει το λοιπάσμα.
1: Είναι και αυτό.
0: Αυτό φυσικά θα έχει μικρότερη ποιότητα, η μικροκαρπία δεν το συζητάμε, δεν μπορεί, αν δεν έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά να πληρώσει τρέχον λογαριασμούς. Αλλά θέλω να πω κάτι σημαντικό, να γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω στα κεράσια, Δέσποινα. Ήτανε τέλη Απριλίου, είχε έρθει ο Υπουργός Οικονομικών στην Πέλα, εδώ στην Αλμοπία, στους προμάχους στο χωριό, να εγκαινιάσει ένα νηπιαγωγείο. Και μάλιστα, επειδή εδώ Πέλα η Μαθία και η γύρω νομή έχουμε πρόβλημα με τα κεράσια από πέρσι, από τον Παγετό δεν έχουμε αποζημιωθεί. Και στην ουσία επιστήθηκε μια εξέδρα, έβγαλε μια ομιλία και είπε επιτέλους η κερασοπαραγωγή θα πληρωθείτε. Εντός Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Πληρωθήκατε?
0: Όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε, ο ψεύτης ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε εδώ και κορόιδεψε όλους τους κερασοπαραγωγούς της Βόρειας Ελλάδας. Όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε, αλλά και μία αντιπροσωπεία αγροτών που πήγε πριν από 2 εβδομάδες στον Υπουργό, στον Μαργαρίτο Σκηνά, τον ρωτήσανε, Υπουργέ, έφυγε ο φάκελος στην Ευρώπη για να πάρει έγκριση. Και είπε ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς, μη στεναχωριέστε, να πληρωθείτε, ο φάκελος δεν έχει φύγει ακόμη.
1: Ο φάκελος δεν έχει φύγει, αλλά θα πληρωθείτε.
0: Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να φύγει ο φάκελος στην Ευρώπη με τη στοιχειοθέτηση της ζημίας. Η Ευρώπη κάνει, κατά την άποψή μου, κατά την εμπειρία μου από τα έγγραφα που βλέπω, 40 με 50 ημέρες. Θα δώσει το πράσινο φως η Ευρώπη και μετά θα κάνει η ΦΕΚ κυβέρνηση για να αποζημιώσει και να σου παραγούς. Από τη στιγμή που δεν έφυγε ακόμη ο φάκελος, είμαστε περίπου 2 μήνες πίσω από την πληρωμή. Και ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε εδώ και μας κοροϊδεύει και μας είπε: πείστε να χωριέστε, εντός Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και χειροκροτούσαν από κάτω οι αγρότες για ακόμη μια φορά.
1: Μπορείτε
0: και
1: να φάτε.
0: Και πού και οι βουλευτές στην πλάτη τους αγρότες. Μα τόση κοροϊδία, δεν τρέπονται.
1: Κάπου παρέπεσε στα συρτάρια, προφανώς.
0: Μιλάμε για ζημία τον Μάρτιο του 2025. Και δεν είμαστε μόνο, κύριε Ασοπαραγωγή. Όποιον κλάδο
1: μα είναι
0: και
1: το
0: να
1: σύνολο
0: πάει,
1: των... έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Άρα αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτές οι κινητοποιήσεις, είναι ένα ζέσταμα, θα λέγαμε, και από φθινόπωρο ξεκινούν να
0: μπαίνετε δυναμικά. Η εκτίμησή μου είναι, ναι, ότι θα έχει πολλά ζεστάματα το καλοκαίρι, θα έχει και στην Μπέλα. Θα έρθει και η ώρα της κομπόστας, θα το δείτε ότι και εδώ τα μηνύματα δεν είναι καλά και προβλέπω το Σεπτέμβριο να υπάρχουν κινητοποιήσεις με αποφασισμένους αγρότες σε απόγνωση.
1: Ένα θερμό φθινόπωρο. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Καλή
0: συνέχεια.
1: Ναι,
0: αλλά
1: συνέχεια.
0: Δεν μου είπατε πότε θα έρθετε για μάζεμα. Τα είπαμε αυτά, αλλά για να κανονίσω.
1: Ναι. Γιώργο, πότε, ποια μέρα? Αύριο δεν γίνεται, εργαζόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε εξετάσεις, γυμνασιόπεδα, έχουμε πολλά. Σαββατοκύριακο, Γιώργο Σάββατο.
0: Ο Γιώργος άμα έρθει το Σάββατο, πρωί θα του δώσω και καπέλα. Μια μαστίχα να μας έρθει, γιατί εδώ υπάρχει μια φήμη ίσως και στους παραγωγούς,
1: ναι,
0: να δίνει στους εργάτες μαστίχα για να μην τρώνε κεράσια.
1: Α, σωστό. Εγώ πάντως τον deal το κάνω από τώρα. Χωρίς όριο, έτσι. Ωραία. Δεν θέλουμε χρήματα, θα βοηθήσουμε μόνον, αλλά θα μπορούμε να φάμε, να καταναλώσουμε όση ποσότητα θέλουμε, έτσι. Ταυτόχρονα. Θα κάνουμε και δουλειά όμως.
0: Μπορεί να πάρει κεράσια,
1: όχι,
0: θα μαζέψει.
1: Δεν θα πάρουμε, να φάμε.
0: Όλη κερασοπαραγωγή, κανένας δεν θα σου πει γιατί ήρθε στο χωράφι. Όλοι δίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, με ένα βανάκι θα έρθουμε όλοι από τον Focus FM, εκεί τα καπέλα, τα άσπρα, τα πουκάμισα. Και θα βοηθήσουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Πολύ.
1: Γεια, γεια. Focus 103,6. Δεν σε βλέπω ζεστό. Γιατί, τι είπες? Μήπως έκλεισες Χαλκιδική, μήπως έκλεισες Κατερίνη, μήπως έκλεισες Καβάλα, θάλασσα, μπάνιο, ε? Ορίστε. Α, και αύριο πηγαίνει έτοιμος είναι ο Γιώργος, οκ. Okay. Λοιπόν, η Vulcom, αγαπημένη μου, είναι και σήμερα κοντά μας με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη ή αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095 από 0,16 και πάγιο μόνο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 τιμή θα είναι κειμενόμενοι, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και για αέριο. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για κορίτσια και αγόρια που σπουδάζουν, αλλά ακόμη και αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Οπότε καλέστε 2310 208 808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Και 59, μάλιστα, τελείωσε και ο σημερινός χρόνος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, τα μηνύματάκια θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την συμμετοχή. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι. Έρχεται Γρηγόρη Σερέτης κόντρα στο σύστημα, οπότε μένετε εδώ στον Focus FM. Τα φιλιά, την αγάπη μας, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 x 330 ml 4+2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
10: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλό μήνα να έχουμε.

Λοιπόν, σήμερα 3 ώρες θα είμαστε παρέα. Έχω επιλέξει να μην έχω καλεσμένους σήμερα. Έχω τόσα πολλά να πω. 3 ώρες θα μιλάω ασταμάτητα. 3 ώρες εδώ πέρα για όλους και για όλα. Τι θέλετε, κουκουέ, θέλετε, Καριστιανού θέλετε, Πασόκ θέλετε, τι θέλετε ρε, για όλους. Για όλους, για να τελειώνουμε με τα ψέματα. Και με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες παίζουν το δικό τους παιχνίδι και φυσικά με τις τράπεζες οι οποίες δίνουν αέρα δάνεια και με όλους αυτούς τους ομίλους που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ακούν κανέναν. Θα ξεκινήσω από τη Θράκη. Έχω πάρα πολλές φορές μιλήσει για τον Περιφερειάρχη Τοψίδη, ο οποίος έχει αφημί στην Κωνσταντινούπολη και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο συγκεκριμένα, ο οποίος κάνει δουλίτσες, ο οποίος ανέχεται πολλά, έχει καλές σχέσεις με το τουρκικό προξενείο από ό,τι φαίνεται, έχει καλές σχέσεις με το κόμμα Κίεβ, έχει καλές σχέσεις με όλους ο Τοψίδης, ο οποίος τους συγγενείς του έχει δώσει να στηρίζουν, να προμηθεύουν, να μπορούν να δουλεύουν με τα hotspot. Έτσι, τη σύντηση των hotspot δεν έχουν αναλάβει συγγενικά πρόσωπα του Περιφερειάρχη. Όπως φυσικά μου έρχονται διάφορες καταγγελίες και για άλλες δουλίτσες που έχουν χτιστεί εκεί πέρα. Το σημαντικότερο όμως πρέπει να ξέρετε, γιατί τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές όλα αυτά με τον Τοψίδη, είναι το ότι ο Τοψίδης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Ο Περιφερειάρχης Θράκης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Το καταλαβαίνετε? Αυτό δεν είναι ένα πάτημα Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουρκόφωνες ευχές. Μας δουλεύετε ρε. Τουρκόφωνες ευχές έδωσε ο άνθρωπος. Και αυτό δεν έχει γίνει θέμα σε όλα τα κανάλια. Πρώτη είδηση θα έπρεπε να είναι. Θέλει ο Τοψίδης συνδιοίκηση στην Ανατολική Θράκη με την Τουρκία? Τι είναι αυτά που κάνετε ρε? Γιατί δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει το ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, όπως λένε από το κόμμα Κίεφ εκεί πέρα κάτι σουρλουλούδες? Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα? Ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι. Αναγνωρίζουνε την τουρκική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα στην περιοχή και κάτι τέτοια χαζά? Ρε, θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνετε, το καταλαβαίνετε? Και βλέπεις τα καναλάκια να παίζουν και να διαφημίζουν όλη μέρα, να πούμε, τον τζόγο και τα κόμματα. Αυτό κάνουν όλη μέρα στα κανάλια. Διαφημίζουν τον τζόγο και τα κόμματα. Και τους φούστιδες. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε παντού να αναρωτιούνται όλοι αυτοί οι δίθεν δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί οι δίθεν τηλεπαρουσιαστές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και μόλις κλείνουν οι κάμερες πάνε στα γραφειάκια όλοι μαζί παρέα και συζητάνε για ποιο λόγο ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέλνει τουρκόφωνες ευχές, έχει αφημί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης και ανέχεται ένα κόμμα, το Κίεφ, που βγαίνει πρώτο στην περιοχή εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη, να λέει το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και το ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και μας λένε με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους παράνομους μετανάστες ότι ο πατριωτικός χώρος έχει ένα 10%. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου μας λένε ότι έχουν 10%. Και γελάω, γιατί δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 38% οι δημοσκοπήσεις που πιστεύετε εσείς. Και θα σας μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Και θα φέρω και ένα νέο παιδί εδώ πέρα στο στούντιο από εβδομάδα να μας εξηγήσει πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις, για να καταλάβετε. Σκέτη τρέλα. Κάθε τώρα βλέπει τη δημοσκόπηση και μου λέει: έλα αδερφέ, 38% έχει η Νέα Δημοκρατία, λέει τώρα. Τι καθόμαστε και ασχολούμαστε? Δεν έχει 38% ρε. Δεν ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα, δηλαδή. Όπου μπήκε εκείνη και διαστρέβλωση. Είναι φοβερό το ότι ακόμα πιστεύετε αυτά που σας δείχνουν τα κανάλια. Θα σας εξηγήσω στην πορεία, έχω ολόκληρη ανάλυση να κάνω για το πώς λειτουργούν οι δημοσκοπικές εταιρείες, για το τι σχέσεις με το Μαξίμου έχουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα που ξεκινάνε και κάνουν τις δημοσκοπήσεις και για ποιο λόγο επηρεάζουν τα κοινά και δημιουργούν την αντίληψη και δημιουργούν ένα τρόπο σκέψης και αλλοιώνουν την αντίληψη του Έλληνα πολιτή για να μπορούν να τον κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κατευθυνόμενα μυαλά είστε.
Αν όλη μέρα σας λένε στην τηλεόραση ότι έχει 38% η Νέα Δημοκρατία, αυτό θα λέτε. Αν σας λένε όλη μέρα στην τηλεόραση ότι ο Τσίπρας έχει 14%, αυτό θα λέτε. Ότι η Καριστιανού έχει 15%, αυτό θα λέτε. Από πού και ως που έχει η Καριστιανού 15%. Ποια είναι η άποψή της για τους ομοφιλόφιλους, σας έχει πει? Που οι συνεργάτες της πάνε να πούμε στις καταλήψεις και υποστηρίζουν να πούμε τους παράνομους μετανάστες. Ο βασικός συνεργάτης της έχει ανεβάσει βίντεο που έχει πάει στις καταλήψεις και τραβάει βίντεο και παίρνει συνεντεύξεις από τους παράνομους μετανάστες και τους λέει για ποιο λόγο είναι προσφυγικά και τι σας αδικούνε. Πήγατε ρε σε κανέναν Έλληνα! Από το κόμμα Καριστιανού πήγαν σε κανέναν Έλληνα! Ποια είναι η άποψή σας για τους παράνομους μετανάστες, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θέλω να ακούσω. Και από πού και σου παίρνουν τέτοιο ποσοστό, από τη στιγμή που δεν έχουν τοποθετήσει τις απόψεις τους. Εγώ τους κάλεσα στο ραδιόφωνο, δεν έρχονται. Το ίδιο και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μου δίνουνε στον Τσίπρα, στη Μακεδονία εδώ, στη Μακεδονία δίνουνε στον Τσίπρα ρε, 14%. Μου έχουνε βάλει Νέα Δημοκρατία 38%, Τσίπρας 14%, Πασόκ 10%. Αυτοί από μόνοι τους φτάνουνε να πούμε 62%. Από μόνοι τους αυτοί. Δηλαδή το 62% των Ελλήνων σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εταιρείες θέλουνε ή Τσίπρα ή Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μας κοροϊδεύουνε. Εγώ σας λέω το 70% των Ελλήνων δεν τους θέλουνε αυτούς. Δεν τους θέλουνε αυτούς. Και άμα κανένας θεωρεί ότι λέω μακακίες, ας έρθει απέναντι να συζητήσουμε. Που θέλουν 62% Τσίπρα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ρε είστε σοβαροί, μην τρώτε πρόλογο ρε. Όλοι στο κόλπο είναι. Όλοι στο σύστημα είναι αυτοί. Μην αφήνετε να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης σας. Δεν έχουν αυτά τα ποσοστά αυτά τα κόμματα. Είναι το τελευταίο τους χαρτί. Και δείχνουν κάθε μέρα δημοσκοπήσεις για να μπορούν να πείθουν το λαό το ότι όντως υπάρχουν κάποιοι που τους υποστηρίζουν. Δεν τους υποστηρίζει κανένας. Η Νέα Δημοκρατία ούτε 18% δεν έχει. Ο Μητσοτάκης πάει για φούντο. Για φούντο. Και επίσης το σημαντικό, γιατί εγώ με τον πατριωτικό χώρο είμαι. Δεν γίνεται να εμφανίζουν τα πατριωτικά κόμματα, όποια και αν είναι αυτά. Είναι Ελληνική Λύση, είναι Νίκη, δεν με νοιάζει ποιοι είναι. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου, ξέρετε πόσο τα εμφανίζουν? 10% ό,τι έχουν. Δηλαδή, πείτε μου, ρε φίλε, το να τρελαθώ τελείως μεσημεριάτικα. Πείτε μου, δηλαδή, οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%. Και εσείς μου λέτε μετά ότι όλα αυτά τα κομματάκια που δημιουργούνται δεν είναι δούριοι ήπιοι για να καταστρέψουν τον πατριωτικό χώρο και για να μειώσουν τα ποσοστά του πατριωτικού χώρου. Δηλαδή, οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%. Αυτό λένε οι δημοσκόποι. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε. Τρελαίνομαι. Δεν μπορώ. Όχι, δεν το αποδέχομαι. Τελεία και παύλα. Είναι όλοι μαζί στο κόλπο και προσπαθούν να διώξουν όλους αυτούς που αγωνίζονται πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται. Με στατιστικά, γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια τι δουλειά κάνουν οι ευρωβουλευτές? Γιατί δεν πάει, ας πούμε, κάποιος από αυτά τα κανάλια να κάνει μια έρευνα, ένα γκάλοπ και να ρωτήσει ποιους θέλουν οι Έλληνες πολίτες? Και επίσης, αφού οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν ερωτήσεις στο λαό και κάνουν ερωτήσεις και συλλέγουν δείγμα και βγάζουν ποσοστά με βάση το ένα και με βάση το άλλο, αφήστε τα όλα αυτά εσείς οι δημοσκόποι και βγάλτε τα πραγματικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγάλτε στη φόρα στα κανάλια ποιος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράδειγμα σας φέρνω. Και επίσης, ποιος κάνει τις λιγότερες? Ρε ο Μεϊμαράκης της Νέας Δημοκρατίας. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο πρώτος. Γιατί είστε μονικοί μαζί μου. Που είναι γεγονός το ποιος είναι πρώτος στις ερωτήσεις. Έτσι. Άστο αυτό όμως. Και δεν τον δείχνει και κανένα κανάλι το παιδί. Νέο παιδί αγωνίζεται για την Ελλάδα. Πάει μιλάει για την Τουρκία, πάει μιλάει για τα Σκόπια. Πάει μιλάει για όλους και για όλα. Και δεν τον δείχνει κανένα κανάλι. Αδικημένος. Ο Μεϊμαράκης τόσα χρόνια στην Ευρωβουλή πόσες ερωτήσεις έχει κάνει για τον Έλληνα πολίτη, ξέρετε? 9 ερωτήσεις έχει κάνει ο Μεϊμαράκης. Και τον πληρώνουμε να πούμε κάθε μήνα. Τέλος πάντων, ο ελληνικός λαός δεν ασχολείται με την πολιτική. Ο ελληνικός λαός εδώ έστειλε τη μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο και τον Αυτιά. Δηλαδή μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη η μελέτη και ο Αυτιάς.
Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Με τσιτώνεται το μυαλό. Θέλω να αναλύσω λίγο ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί υπάρχει ιστορία και καταγράφει ιστορία. Εντάξει. Και ξέρει πλέον ο κόσμος τι πάει να πει κράτος, τι πάει να πει εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρει πλέον ποιοι φταίνε και ποιοι παρεμβαίνουν και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι αλλοιώνουν και ποιοι χαρίζουν εργολαβίες. Ξέρετε, ο πράκτορας των Εγγλέζων, ο Αλεξάντερ Φίλντιγκ, στην Ινδία το 1918 ζούσε. Σε ένα βιβλίο που έγραψε, ονομάζεται «Το κρυφτό το βιβλίο του», χαρακτηρίζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στυλοβάτη του δικτύου του στα Χανιά. Δεν το λέω εγώ. Ο Αλεξάντερ Φίλντιγκ. Στο βιβλίο του λέει ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ο στυλοβάτης του και έχτισε το δίκτυό του στα Χανιά. Πράκτορας των Εγγλέζων αυτός που το λέει αυτό, ωραία. Επίσης στην κατοχή στην Αθήνα, όταν ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης ότι έτρωγε από 3 διαφορετικά συσίτια. Ο ίδιος το έχει πει. Ένας άνθρωπος που όταν ήταν νέος πολιτεύτηκε στην μετακατοχική Κρήτη, συνδέθηκε με τα τάγματα ασφαλείας του Γήπαρη, ενώ τον ίδιο το Γήπαρη τον είχε και αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα του Κήρυκας Χανίων. Ο Παύλος ο Γήπαρης παρεμπιπτόντος λένε ότι ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη στα Ιουλιανά του 20. Για να μαθαίνετε λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία δεν σας τα λένε. Θα πάω όμως, θα τα προσπεράσω όλα αυτά, θα πάω στη δεκαετία του 60. Θα πάω στο Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος πήρε από το χέρι τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη, τον πήγε στην Αθήνα, ήταν και συγγενής, έτσι. Και οι δύο πήγανε στην Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Για να δείτε πώς το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αδελφοποιημένα σωματεία, ούτε καν κόμματα, σωματεία. Πήγανε λοιπόν στην Ένωση Κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μετά φυσικά τον θάνατο του Βενιζέλου, το πρώτο βιολί έγινε ο Μητσοτάκης. Σε όλη αυτή την βενιζελική τάση που είχε το κόμμα του Γέρου Παπανδρέου. Και φυσικά είναι αυτός που οργάνωσε και την αποστασία του 65. Και αν θυμάστε καλά οι παλαιότεροι, γιατί οι νέοι δεν τα ξέρουν καν αυτά και δεν ασχολούνται με αυτά, στα Ιουλιανά το κεντρικό σύνθημα στους δρόμους ήταν το Μητσοτάκη κάθαρμα. Δεν το λέω εγώ. Το γράφει ο στρατής Τσίρκας στο βιβλίο του «Η χαμένη άνοιξη». Εντάξει. Τέλος πάντων, πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα η Αμερικανική πρεσβεία έπαιξε ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Όπως φυσικά χαρακτηριστικό ρόλο παίζουν και οι μυστικές υπηρεσίες. Είτε αυτές είναι Ισραηλινές, είτε αυτές είναι Ρώσικες, είτε αυτές είναι Γερμανικές, είτε είναι ό,τι είναι. Βασικά όμως, την μεγαλύτερη επιρροή την ασκεί η CIA. Όπως και να έχει, ολοκληρώθηκε η αποστασία του Στέφανου, η αποστασία του Μητσοτάκη στην κυβέρνηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, που είχε και ρόλο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από όσο γνωρίζω εκεί πέρα, έτσι συγκεκριμένο. Και μετά ήρθε η Χούντα. Στη Χούντα έφυγε στο Παρίσι. Ξαφανίστηκε, εξαφανιζόλ, πήγε στο Παρίσι. Και κατά τη μεταπολίτευση γύρισε φυσικά και έπαιξε πάλι ένα κεντρικό ρόλο. Πώς παίζουν κεντρικό ρόλο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλόδοξοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήρθε όμως και έφερε έτσι ένα προφίλ για τον εαυτό του. Χρησιμοποίησε αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι που θέλουν, ας πούμε, να κερδίσουν όσους είναι έτσι όπως ονομάζεται κατά το κοινό, αν και για μένα δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί. Ήρθε να εκπροσωπήσει τη δεξιά ο Μητσοτάκης από το Παρίσι. Η δεξιά από εκείνη την εποχή δεν είχε στέγη. Κάτι χουντικοί, κάτι βασιλικοί, κάτι φασίστες, κάτι ταγματασφαλίτες, κάτι περίεργοι και κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν την πατρίδα. Γιατί τα θύματα αυτού του τόπου είναι οι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα. Όλοι οι άλλοι συμφεροντολόγοι παίζουν έναν ύπουλο ρόλο. Έναν συστημικό ρόλο. Γιατί άλλο ο γνήσιος πατριώτης που αγαπάει την Ελλάδα
Κι άλλο ταγματασφαλίτης. Κι άλλο βασιλικός. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Ήρθε εδώ και το έπαιζε αντικομουνιστής ο Μητσοτάκης. Υπήρχε και ένα βίντεο που κρατούσε ένα τσιγάρο στο χέρι και έλεγε κάποια πράγματα. Τα θυμάστε οι παλιοί, μην τα σχολιάζω τώρα όλα εγώ. Και οι νέοι, αν θέλουν να μάθουν περισσότερα, μπορούν να ψαχτούνε. Και έτσι ξεκίνησε, φίλοι μου, όταν γύρισε ο μετασχηματισμός του κόμματος. Από στελέχη με ένα προσόν. Την τυφλή αφοσίωση στο Μητσοτάκη. Τυχαίο αυτό, δεν νομίζω. Και από το 1998 κατάφερε να στήσει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ, γιατί είναι κακό συνήθειο αυτό. Ξέρετε, όλα κληρονομούνται από τους γονείς. Ένα παιδί όταν μεγαλώνει, δέχεται κάποια ερεθίσματα, το μυαλό του λειτουργεί σαν σουγκάρι. Ό,τι βλέπει κάνει. Και ειδικά αν θαυμάζει τον πατέρα ή τον παππού, ό,τι κι αν είναι, αντιγράφει, υιοθετεί και αντιγράφει. Λοιπόν, το 1998 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καταφέρνει και στείλει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ. Και τι κάνανε? Παρακολουθούσαν όλα τα τηλέφωνα του Πασόκ. Παρακολουθούσαν ακόμα και το προσωπικό τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και λέγεται το ότι ο μηχανισμός αυτός του χάρισε τη νίκη το 1990. Και όλα αυτά μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε που λέω από τις συνεντεύξεις του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος εξηγεί πως όταν κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου, χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος, λέει χαρακτηριστικά ο Μαυρίκης, σήκωνε το τηλέφωνο και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Δηλαδή από τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις. Αυτό το αναφέρω και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πατήστε Χρήστος Μαυρίκη συνέντευξη να ακούσετε αυτά που σας λέω εγώ. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου κάποιος και χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου, και το σήκωνε και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Μήπως κάτι παρόμοιο συνέβαινε και τώρα με αυτό το σκάνδαλο υποκλοπών? Ρωτάω, μήπως είναι συνήθειο, συνήθεια? Μήπως υιοθέτησε κάποια στοιχεία ο Πρωθυπουργός? Και φυσικά εκλέχθηκε το 90 ως Πρωθυπουργός, σαρώνει τη χώρα με απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, γιατί ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Κάτω από τη μιλιά τι θα πέσει? Και τι κάνουνε? Μεταξύ όλων των ιδιωτικοποιήσεων πουλάνε και τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας. Όπως την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το ξεκίνησε αυτό. Και ήρθε τώρα ο εγγονός, ο γιος και όλη αυτή η οικογένεια να αποτελειώσει την Ελλάδα. Και τότε αργότερα αποκαλύφθηκε κιόλας ότι ο άνθρωπος που έκανε τον deal ήταν άνθρωπος της Κόζα Νόστρα. Και είχε λαδώσει κάποια πρόσωπα στην Ιταλία. Για την Ελλάδα δεν έγινε έρευνα. Για την Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Εκεί αποκαλύφθηκαν πράγματα όμως στην Ιταλία. Ότι ήταν άνθρωπος της μαφίας αυτός που έκανε ό,τι έκανε. Με τον deal. Εντάξει. Και κανονικά θα έπρεπε να αναρωτιούνται εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι. Με ποιους έχει πάρει δώσει η Ιταλική μαφία στην Ελλάδα. Επίσης είχε προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των αστικών λεωφορείων. ΕΑΣ τότε. Και είχε βγάλει και τα μάτς στους δρόμους για να χτυπούνε τους διαδηλωτές. Και τότε ακουγόταν τα περίφημα συνθήματα ΕΑΣ, ΕΑΣ, να φύγει ο κερατάς. Ή το σύνθημα με ΜΑΤ και βία δεν βγαίνουν λεωφορεία. Ή το άλλο το επικό σύνθημα, στείλτε τα ΜΑΤ να σβήνουν τις φωτιές και όχι να χτυπάνε τους διαδηλωτές. Ο ελληνικός λαός, φίλοι μου, έχει δώσει αγώνα. Ο ελληνικός λαός έχει προσπαθήσει να φέρει την ανατροπή. Κι όμως υπήρχανε πολιτικοί προδότες που σταδιακά διαλύαν την Ελλάδα. Και όλος τυχαίως είναι συγκεκριμένα τα κόμματα τα οποία κάνανε ό,τι κάνανε. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω να λένε οι δημοσκόποι το ότι το 75% των Ελλήνων θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Το 62%, συγγνώμη. Που είναι ψέματα αυτό το πράγμα, γιατί ο λαός ξέρει. Φυσικά εκείνη την εποχή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
ως πρωθυπουργός είχε πει στους αστυνομικούς την περίφημη φράση «Εσείς είστε το κράτος» στους αστυνομικούς. Εσείς είστε το κράτος. Και εγώ λέω από αυτό το μικρόφωνο συχνά πυκνά ότι η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που φυλάει όσους παρανομούν. Γιατί η δουλειά της ελληνικής αστυνομίας είναι να πηγαίνει με βάση τον ποινικό κώδικα και όχι με βάση τις εντολές που τους δίνει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική αστυνομία με την πολιτική. Η ελληνική αστυνομία, φίλοι μου, έχει έναν ρόλο. Να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη κόντρα σε όλους τους παράνομους. Είναι μια υπηρεσία την οποία τη συντηρούμε εμείς. Το ίδιο και ο στρατός. Το ίδιο και η ΑΔΕ. Το ίδιο και οι ανεξάρτητες γενικά αρχές και οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι εργαλεία της κυβέρνησης. Είναι εργαλεία του λαού. Κανονικά θα έπρεπε να ελέγχονται και οι βουλευτές και οι υπουργοί, αλλά ο Βενιζέλος έφερε το άρθρο 86. Και κανένας δεν μας λέει πώς θα ξεφύγουμε από το άρθρο 86. Γι' αυτό καλό εδώ πέρα πρόσωπα να έρθουν να μας πούνε τι θα κάνετε ρε για να αλλάξετε την Ελλάδα που τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά και έχουν συμβάσει 35 χρόνια. Και θα σας πω και για τους δρόμους, γι' αυτό σήμερα δεν έχω καλεσμένο. Θα σας πω και για την Εγνατία Οδό, θα σας πω και για την Αττική Οδό, θα σας πω πώς θα βγάζουνε. Θα σας εξηγήσω πώς πάει το πράγμα. Γιατί έρχεται ο άλλος και λέει εγώ δεν θα έχω διόδια αν είμαι πρωθυπουργός. Ρε, έχουν υπογράψει σύμβαση 35 χρόνια με τη Γεκτέρνα. Πώς θα τα αλλάξουμε αυτό και τι ρήτρα έχουν βάλει στη σύμβαση. Ρε, εδώ πέρα μονιμοποιούν ανθρώπους μέσα στην ΕΥΠ. Θα πούμε και για το Ρεόκαστρο, θα πω και για τα λατομεία. Μην αγχώνεσαι, θα πω και για τα λατομεία και για τους ομίλους. Όλα θα τα πω. Κάτσε, λίγο υπομονή, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Περίμενε. Θα σας πω, με απείλησε και ένας μεταλλιολόγος. Θα σας πω και ποιος είναι. Γιατί το πούλησε νταϊλίκι, αλλά έχει χάρη που ήταν παππούς. Παππούς. Αν δεν ήταν παππούς, θα είχαμε πρόβλημα με τον τρόπο που μιλούσε. Τέλος πάντων, να συνεχίσω την ανάλυση για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Υπήρχε μια δολοφονία, πραγματοποιήθηκε μια δολοφονία εκείνο τον καιρό στην Πάτρα. Δολοφόνησαν ένα καθηγητή. Και ο εκλεκτός τότε υπουργός εξωτερικών, τον Νίκο Τεμπονέρα, δολοφόνησαν. Ναι, στην εξωτερική πολιτική αυτό να τα ακούνε κάποιοι οι οποίοι προετοιμάζονται να στηρίξουν το Σαμαρά. Τι έγινε Μελετόπουλε? Δεν θυμάσαι φίλε ποιος είναι ο Σαμαράς? Ο Μάζης, ο αναλυτής που μιλάει για την Ελλάδα και το τι πρέπει να γίνει. Δεν θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς? Αυτοί οι 91 καθηγητές στρατιωτικοί, αξιωματικοί που πάνε για την καρέκλα δεν θυμούνται ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο ελληνικός λαός δεν θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς. Ωραία, θα σας θυμίσω εγώ ποιος είναι ο Σαμαράς. Στην εξωτερική πολιτική, ο τότε υπουργός εξωτερικών, εκλεκτός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και τι κάνει τότε ο Αντώνης Σαμαράς, φίλοι μου, που τώρα το παίζει ήρωας? Ανοίγει το θέμα του Μακεδονικού. Τα κάνει μαντάρα. Και ανοίγει το θέμα του Μακεδονικού. Ο Αντώνης Σαμαράς το άνοιξε το θέμα του Μακεδονικού. Και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του τότε και ρίχνει δημόσια το φταίξιμο σε άλλους. Και θυμάμαι τότε, γιατί έχω ψαχτεί, την εκπληκτική δήλωση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών του, τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί ήτανε. Είχε πει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανένας το όνομα Μακεδονία. Και ο Σαμαράς τότε υπέγραψε τα προϊόντα που έρχονται από τα Σκόπια να μπορούν να ονομάζονται προϊόντα που προέρχονται από τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, γιατί ακούω πολλούς να λένε για τον Τσίπρα, που ο Τσίπρας το αποτελείωσε, είναι πολιτικός προδότης ο Τσίπρας 1000%, δεν διαφωνώ,
Αλλά κανένας δεν λέει για τον Σαμαρά και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτοί ενεργοποίησαν το θέμα, αυτοί βάλανε τις πρώτες τσίφρες και μετά ήρθε ο Τσίπρας και έβαλε την τελευταία τσίφρα. Γιατί πολλοί περάσανε και βάλανε τσίφρα, φίλοι μου. Ο Σαμαράς λοιπόν ήταν ένας από αυτούς που έβαλε τσίφρα για το Μακεδονικό. Εντάξει! Εντάξει! Όσο και να προσπαθούν να σας διαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν πρέπει να τους επιτρέπετε να περνάνε αυτά. Δεν πρέπει! Ψαχτείτε, αναρωτηθείτε, δείτε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Ο άλλος έρχεται και μου λέει, και για ποιο λόγο λέει να μην ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Άκου τώρα τι με ρωτάει ο άλλος. Και τον ρωτάω εγώ. Και οι Πασόκοι κάναν το ίδιο για τη Μακεδονία. Και τον ρωτάω εγώ. Καλά ρε φίλε. Το Χασάπι δεν τον είδες. Το Φραπέ στην Εξεταστική Επιτροπή δεν τον είδες. Τη Σεμερτζίδου με τη Φεράρι δεν την είδες. Τον Αυγενάκη δεν τον ξέρεις, δεν είδες τι συμβαίνει. Το Βορύδι δεν τον βλέπεις. Δεν υπάρχει δηλαδή σκάνδαλο ΠΚΠ όπως έλεγε ο Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης τα έδωσε τα λεφτά πίσω. Ο Λαζαρίδης που είχε βγει και είχε δηλώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ότι επειδή είχε ψεύτικο πτυχίο ή πτυχίο που δεν ήταν κατάλληλο για να πάρει μια συγκεκριμένη θέση, θα επιστρέψει τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Τα επέστρεψε τα λεφτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αναρωτιέται. Η ΑΔΕ αναρωτιέται. Κάποιος αναρωτιέται. Αν ο Λαζαρίδης επέστρεψε τα λεφτά που όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε μια θέση ενώ δεν θα έπρεπε να είναι και τον πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έβγαινε στη τηλεοράση και έλεγε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης. Αυτός, ναι. Που είχε στις εξεταστικές επιτροπές μας το έπαιζε καουμπόις. Αυτοί όλοι, οι χαρτογιακάδες που έχουν πάρει αέρα και την έχουν δει πλανητάρχες, να πούμε. Γιατί χρόνια είναι στο κομματικό σωλήνα και βαράνε παλαμάκια. Και επειδή βαράνε παλαμάκια και λένε σε όλα ναι, τους έχουν δώσει θέση. Εδώ βγαίνουν και σας λένε ότι πρέπει να παραιτηθεί η Κοβέση, ρε. Η Λάουρα Κοβέση. Το καταλαβαίνετε. Βγαίνουν και λένε ότι δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και όλα αυτά τα κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια. Φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και καλός ή κακός, το ίδιο λέει και η Καριστιανού. Η Καριστιανού λέει ότι φταίει η Λάουρα η Κοβέση και ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Βρε πως αλλάξανε οι εποχές. Βρε πως γυρνάνε τα πράγματα. Βρε ποιος θα το πίστευε. Και επειδή πολλοί λένε για τον Focus FM 103,6 πράγματα, λοιπόν ακούστε να δείτε, εμείς κατεβαίναμε και υποστηρίζαμε τον ελληνικό λαό και συνεχίζουμε και το κάνουμε πριν από τα Τέμπη. Πριν γίνει αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς είμαστε ενεργοί χρόνια πριν. Εγώ έχω φωτογραφίες και αναρτημένες στα προσωπικά μου προφίλ και στο Instagram και στο Facebook και όπου θέλετε. Με σηκωμένα πανό. Πατήστε να δείτε στο Instagram συγκεκριμένα φωτογραφία που έχουμε σηκώσει πανό που γράφει πάνω. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Το πανό αυτό το έχουμε σηκώσει στο Λευκό Πυργό που γράφει πάνω, ξαναλέω, πριν τα Τέμπη. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. 16 Φεβρουαρίου του 2022. Το 23 γίνανε τα Τέμπη. Εμείς φωνάζαμε καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Όταν αυτοί όλοι μας λέγανε ότι δεν φταίει για όλα το κράτος, γιατί υπάρχει ανάρτηση της Μαρίας Καριστιανού παλαιότερα πριν τα Τέμπη που έλεγε δεν γίνεται για όλα να φταίει το κράτος. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και πότε εμφανίστηκαν κάποιοι και τι λένε που εκμεταλλεύονται τη λαϊκή συσπήρωση και την αγάπη του λαού σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ιδρύσανε τώρα κόμμα και μας κάνουν τις παλαβές. Φοβάστε μη χάσετε ψήφους. Φοβάστε μη χάσετε ψήφους. Βγείτε να μιλήσετε ρε. Για τις απόψεις σας. Εγώ αυτό ζητάω. Είμαι Έλληνας πολίτης και βλέπω την πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, των θυμάτων των Τεμπών, να έχει ιδρύσει κόμμα, να έχει πάρει μαζί της τον Τολστόη, όχι τον Τολστόη, τον Αυγερινό,
και να μην βγαίνει να μιλάει και να λέει ποιες είναι οι απόψεις της για τους ομοφιλόφιλους, για τους παράνομους μετανάστες, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Για ποιο λόγο δεν τοποθετούνται λοιπόν? Δεν μας λένε. Έτσι. Που εδώ πέρα αφήσανε εχμές ότι υπάρχει περίπτωση και να συγκυβερνήσουν. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά. Ακόμα δεν κάνατε κόμμα, μας μιλάτε και για συγκυβέρνηση. Κάτσε ρε αδερφέ, περίμενε. Να βγαίνει ο Κοτάκης και να λέει ότι ο Σαμαράς θα πάει στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα, το καταλαβαίνω. Χρόνια στο κουρμπέτι ο Κοτάκης και ο Σαμαράς. Το να βγαίνει Καριστιανού και Αυγερινός τώρα και να μας λένε ότι θα κάνουν συγκυβέρνηση. Περιμέντε ρε, πού ήσασταν τόσα χρόνια? Τι έχετε κάνει για τον ελληνικό λαό? Επειδή υπήρξε μία τάση και μία αντίδραση, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ο κόσμος εκφράστηκε μέσα από το έγκλημα που συνέβη για τις αδικοχαμένες αυτές ψυχές, γιατί ξεχύλισε σταγόνα από το ποτήρι και βγήκαμε στους δρόμους όλοι μαζί για να πάμε κόντρα σε αυτό το καθεστώς, εσείς πάτε να το εκμεταλλευτείτε. Εμένα δεν με νοιάζει να με κατακρίνουν όλοι. Δεν με νοιάζει να με σταυρώσουνε. Εγώ θα λέω την αλήθεια, τη δική μου αλήθεια. Ποτέ πουθενά όλα αυτά τα χρόνια, και να ακούνε και οι καρδίτσες και οι ξεκαρδίτσες και όσοι έχουν πάρει πατριωτικά και φανατικά το να υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα, τόσα χρόνια ρε, τόσα προβλήματα, πανδημίες, ξύλο που τρώγαμε μες στους δρόμους, προδοσίες, δημοψηφίσματα τα οποία αλλάζανε,

που τώρα η Καριστιανού βγαίνει με το στιθοσκόπιο, ρε παιδιά, στο λαιμό, να κάνει δηλώσεις. Και πάνε και τρώνε στο Κολωνάκι. Γιατί ιδρύσανε κόμμα μαζί με τη Γρατσία και όλη την παρέα. Πού ήταν όλοι αυτοί, ρε? Πού ήτανε, τι έχουνε κάνει? Πριν από τα Τέμπη. Άστο, πριν από τα Τέμπη. Τίποτα. Δεν ξέρετε τι να πείτε. Ε, δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρετε τι να απαντήσετε. Εγώ όμως μια χαρά ξέρω. Ξέρετε γιατί δεν ξέρετε τι να απαντήσετε? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και εσείς ανενεργοί ήσασταν. Σχολιαστές ήσασταν. Εμείς όμως δεν είμαστε σχολιαστές. Εμείς παράγουμε κοινωνικό έργο. Εμείς έχουμε στηρίξει κόσμο και κοσμάκι. Εμείς αγωνιζόμαστε σοβαρά για προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και για αδικίες που έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης. Χρόνια αγωνιζόμαστε. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό μπορώ και μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εγώ κάνω πράξεις, δεν είμαι στα λόγια και στα στημένα βίντεο, όπως είναι όλοι αυτοί. Και τόσα χρόνια δεν κατεβαίνω στην πολιτική. Για έναν και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Και σας το λέω, μα τόσο καιρό. Πόσοι λέγανε, ρε, στις εκλογές του 2023 και ανεβάζαν βιντεάκια και με βρίζαν ότι είμαι υποψήφιος. Και ερχόσασταν εσείς εδώ πέρα ζαλισμένοι και μου λέγατε είσαι υποψήφιος και θα γίνεις βουλευτής και το ένα και το άλλο. Και τελικά, ψέματα δεν λέγανε όλοι αυτοί? Και τους πιστεύατε όμως. Όπως συνεχίζουν να λένε ψέματα. Γιατί είναι μονικοί οι άνθρωποι. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Δεν κοιτάει να βοηθήσει το γείτονα να αποκτήσουν μαζί κοπάδι. Μπας και σωθούν και οι δύο. Γι' αυτό φωνάζω και τσιρίζω για την ενότητα. Όσο πιστεύετε το Χατζηνικολάου, όσο πιστεύετε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν παρεδώσει με την κυβέρνηση, έχετε δικό σας πρόβλημα, είναι δικό μου πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα όμως, όπως και να έχει. Και όσο βγαίνουμε και φωνάζουμε εδώ πέρα το ότι μελλοντικά η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μεγάλο Ισραήλ, εγώ αυτό λέω. Γιατί βλέπω τι γίνεται και στην Αλβανία. Είδατε στην Αλβανία τι γίνεται? Αγοράσαν ένα ολόκληρο κομμάτι της Αλβανίας συγκεκριμένοι Ισραηλινοί επενδυτές με την έγκριση του Τραμπ. Θέλουν να στήσουν εκεί ξενοδοχεία, θέλουν να κάνουν συγκεκριμένα πραγματάκια. Και αντέδρασαν οι Αλβανοί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν φυσικά και ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Ναι, και μια παραλία την πούλησαν στην κόρη του Τραμπ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα σε 10, 20, 30 χρόνια. Και αν τελικά θα υπάρχει εκεί πέρα Αλβανία ή αν εκεί πέρα τελικά γίνει το νέο Ισραήλ. Και γενικά στα Βαλκάνια βλέπω ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Φταίνε οι Ισραηλινοί, πιστεύετε? Για μένα δεν φταίνε οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί βρίσκουν και τα κάνουνε. Για μένα φταίει ο Έλληνας πρωθυπουργός που δεν έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα με την Golden Visa, με τους Βούλγαρους, με τους Τούρκους, με τους Σέρβους, με τους Ρουμάνους που έχουν αγοράσει ανεξέλεγκτα τα πάντα. Για μένα αυτή η κυβέρνηση της Ελλάδας, αυτή είναι υπεύθυνη να προστατέψει. Αυτή είναι υπεύθυνη να βάλει τους κανόνες. Αυτή είναι υπεύθυνη να υπάρχει ασφάλεια στο να μην χαθεί η εθνική κυριαρχία. Η εθνική περιουσία, η δημόσια περιουσία. Γίνεται εγώ να ζητήσω τα ρέστα από τον Ισραηλινό ή τον Ρουμάνο ή τον Σέρβο ή τον Βούλγαρο ή τον Τούρκο που έρχονται και αγοράζουνε τα πάντα? Αφού έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό και τους επιτρέπει ο Μητσοτάκης να έρθουν εδώ πέρα και να τα εξαγοράσουν όλα, ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Μπορώ εγώ να πάω να ζητήσω τα αρέστα από τη ΜΚΟ για ποιο λόγο κάνει τη δουλειά που κάνει και φέρνει ό,τι φέρνει παράνομους μετανάστες για παράδειγμα, εφόσον έχει νόμιμη άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ εγώ να πάω στα λατομεία στο Ρεόκαστρο και να τους πω σταματήστε τη δουλειά εφόσον έχουν άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ? Δεν μπορώ. Ο λαός γιατί δεν αντιδράει για τα λατομεία στο Ρεόκαστρο, ξέρετε? Δεν ξέρετε. Θα τα πούμε κι αυτά. Εδώ δεν αντέδρασαν, ρε, που ο Ερντογάν προσευχήθηκε μέσα στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Εδώ πέρα κανένας δεν αντέδρασε που πετάνε λεφτά δεξιά και αριστερά και δίνουν συγκεκριμένες εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα

0: έχουν φάει, έχουν καταστρέψει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και μας αναγκάζει και το ΕΣΟΥΡΟΥ εδώ πέρα να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια. Μας αναγκάζει το ΕΣΟΥΡΟΥ να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια, το ξέρετε αυτό. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μας στέλνει συγκεκριμένα σποτ και είναι υποχρεωμένα τα μέσα να τα παίξουν. Υπάρχει αυτό. Εσείς μπορεί να μην το ξέρετε με το μυαλό σας, αλλά υπάρχει. Και υπάρχει, ξέρετε γιατί? Γιατί σας ρίχνουν μέσα σε έναν κάδο και σας δίνουν δύο επιλογές. Δύο επιλογές σας δίνουν. Ένα δίπολο. Πάλι οδηγούν τον κόσμο σε αυτό το δίπολο. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θέλουν να σας δώσουν δηλαδή δύο συστημικές επιλογές. Και στο καπάκι από κάτω έχουν και το πλάνο Β. Πασόκ ή Καριστιανού. Αυτούς μπουστάρουν. Αυτούς δείχνουν όλη μέρα. Αυτούς προωθούν όλη μέρα. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να στραφεί στον πατριωτικό χώρο. Και ο πολίτης είναι υπεύθυνος. Ο Ραγιάς είναι ανεύθυνος και δεν θέλει να έχει ευθύνες. Γιατί ο πολίτης, ο ενεργός, απαιτεί και επιβάλλει και συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει και αντιδράει. Ο Ραγιάς είναι αυτός που δεν απαιτεί. Ο Ραγιάς ζητιανεύει απλά από την εξουσία ένα ρουσφέτη και μερικά φράγκα. Οπότε η αίσθηση της ατομικής ευθύνης και η εκτίμηση για τον εαυτό του που έχει ο καθένας ξεχωρίζουν τον πολίτη από το Ραγιά. Εντάξει, εγώ θέλω ενεργούς πολίτες. Αν εσείς είστε Ραγιάδες, δεν έχουμε καμία σχέση. Εντάξει, και πολλοί το παίζουν ενεργοί πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι Ραγιάδες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτοί οι διπρόσωποι είναι το χειρότερο. Οι οποίοι είναι Ραγιάδες και υποκρίνονται. Και το παίζουν εθνοσωτήρες και ενεργοί πολίτες. Φυσικά έχουμε ένα σωρό βουλευτές, ένα σωρό υπουργούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να στέλνουν καλή επιτυχία για τις πανελλαδικές, από το να λένε συγχαρητήρια στις εθνικές γιορτές, από το να καταθέτουν κάνα στεφάνι και να μην κάνουν τίποτα άλλο για την ελληνική κοινωνία. Τίποτα απολύτως. Και όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε ένας καλεσμένος εδώ στον αέρα, ο οποίος είπε ότι η Λάουρα Οικοβέση πήγε να ενεργοποιήσει τον κανονισμό αιρεσιμότητας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα έρχονται πλέον χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα πράγματα στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια? Τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει σε περίπτωση που σταματήσουν, που παγώσουν αυτά τα κονδύλια? Μπορείτε να καταλάβετε τι εξηγώ? Θα πεινάσουμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα νοσοκομεία, με τα σχολεία, με όλα. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης και οι δήμαρχοι και οι προέδροι της τοπικής κοινότητας τρέχουν να μαζέψουν ό,τι χρήμα διαθέτει ο κάθε δήμος και να το χρησιμοποιήσουν όσο μπορούν. Γιατί αν γίνει αυτό θα πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το καταλαβαίνετε? Θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν σας νοιάζει? Θέλετε να πάτε θάλασσα? Τα κλασικά κάθε χρόνο τα ίδια. Θέλετε να πάτε θάλασσα? Βάλε ρε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Βάλε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό, βάλε. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και την Κανέλη. Τη θυμάστε την Κανέλη? Ναι, ακόμα είναι πολιτικός η Κανέλη. Ακόμα έχουμε την Κανέλη η οποία βγαίνει και λέει την άποψή της και υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε η Κανέλη να μας πει ότι η Λάουρα Οικοβέση δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Βγήκε η Κανέλη να μας πει ότι πρέπει να έχουμε πέντε σαν την Μπακογιάννη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Βγήκε η Κανέλη και μας είπε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Και τώρα τι κάνει? Την βάλανε να επιτεθεί στον Τσίπρα. Θα μας πει την άποψή της για τον Τσίπρα. Βάλετε την Κανέλη, βάλτε την άρα και αυτήν. Από πού πήγε, στο πανέλ? Ή από το σπίτι της βγήκε στη βίλα? Ή από τη βίλα της βγήκε? Κομμουνίστρια που έχει βίλα, ναι. Δεν έχει ξαναδεί εσύ κομμουνιστή που έχει βίλα? Να, η Κανέλη. Ή ο, το, δεν ξέρω, έχουν και θέμα αυτοί. Νομίζω ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το Κανέλη, λοιπόν, το Κανέλη. Για να είμαι σίγουρος, γιατί δεν ξέρω πώς θέλει ο καθένας να τον λέμε. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, την οποία υποστηρίζει, θέλει να αναφέρουμε το στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί το φίλο, με βάση τη δική του σκέψη, πάει με τη σεξουαλικότητα. Το Κανέλη, λοιπόν, το Λιάννα Κανέλη, βγαίνει και μιλάει για τον Τσίπρα. Ξαφνικά, από το πουθενά. Από τη βίλα, πήγε στο πάνελ, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι στην πισίνα με κάνα μοχίτο. Και να σας λέει, εγώ αγωνίζομαι για τα εργατικά. Ένας θεός ξέρει. Για δώστε το Κανέλη.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό, ναι, κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ξέρει εσύ κανέναν, ναι, να πάει να περασπίζεται την υποθήκη του? Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όταν έχει υποθηκεύσει τον τόπο, ένα τον κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ναι, ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνει το ναι, το όχι και το κάνει ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα. Δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις. Αυτά είναι δουλειά του Αλέξης. Όχι, ναι, δικιά μου.
2: Ναι.
1: Εγώ που αγαπώ και σέβομαι τη γλώσσα, δεν παίζω.
0: Το ΚΚΕ θα μας πει κανένας τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει κάνει, ρε παιδιά, το ΚΚΕ για την Ελλάδα? Τι, ρε, τι πειράζει, μωρέ? Το Κανέλη, εντάξει, ή Κανέλη. Όχι, όχι, δεν το πάω εκεί. Ή Κανέλη, εντάξει, μωρέ, ή Κανέλη. Άμα είναι να παρεξηγηθούμε τώρα για το ή ο, το ή Κανέλη. Πρέπει να μας πει, κυρία Κανέλη, πώς θέλει να την ονομάζουμε, για να μην παρεξηγείτε, γιατί μου έχει τύχει περίπτωση να πηγαίνω να βλέπω, ας πούμε, μια κυρία και να τη λέω καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Γεια σας, κυρία. Είστε ή? Πείτε μου το όνομά σας. Και μου λέει, όχι, δεν είμαι ή, είμαι το. Και τη λέγανε και Τζέρι. Είμαι το Τζέρι. Δηλαδή να σας λέω το Τζέρι? Ναι, μου το ζήτησε αυτό μια κυρία. Θέλω, λέει, να με λέτε το Τζέρι. Και το σεβάστηκα πολύ τους και την έλεγα από εκεί πέρα το Τζέρι. Καλησπέρα, Τζέρι. Και πάει λέγοντας, τι να κάνω? Τι να κάνω? Τζέρι, Τζέρι. Τόμ, Τόμ. Τόμ και Τζέρι μπορεί να είναι δύο μαζί. Τόμ και Τζέρι. Και του ήτη, και του ήτη. Θες να σε πω και του ήτη? Λοιπόν, ξεκίνησε όμως η σεζόν και αρχίσανε πάλι να ξεπροβάλλουνε, πέρα από την Κανέλη και όλοι αυτοί οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στα μπιφτέκια που τρώνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στο σκάφος που οδηγάνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες και μας δείχνουν τα οπίστια τους. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες έχουν ξεφύγει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως θεωρώ το ότι θέλουν να δείξουν στους υπόλοιπους ότι περνάνε τέλεια. Παιδιά, ας είμαστε ρεαλιστές. Ωραία είναι να περνάμε όμορφες στιγμές. Ωραία είναι όντως να δείχνει ο καθένας ότι απολαμβάνει κάτι. Αρκεί να το κάνει όντως. Και να μην το κάνετε μόνο για τα μάτια του κόσμου. Και για μένα θα έπρεπε, όταν περνάτε όμορφα, να μην ασχολείστε με τα τηλέφωνά σας. Έτσι. Για να βάζουμε και λίγο μυαλό, γιατί η ψηφιακή εποχή μας έχει καταστρέψει τα μυαλά. Και βλέπω ότι πολλοί περνάνε κάτι δεκάωρα στα τηλέφωνά τους. Τσίπρα, δεν έδιωξες, ρε φίλε, την Τρόικα. Δεν έσκησες τα μνημόνια. Δεν κατήργησες τον έμφυα. Δεν έδωσες 13η σύνταξη. Δεν έκανες 750 ευρώ το βασικό μισθό. Μας δουλεύεις? Εσύ δεν επέτρεψες τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Εσύ δεν αύξησες τις ασφαλιστικές εισφορές. Εσύ δεν έβαλες τα capital control. Τι ήρθες να κάνεις τώρα, άρεση? Τι ήρθες να κάνεις? Μη μας τρελαίνεις μεσημεριάτικα. Λοιπόν, πριν κλείσω την πρώτη ώρα, θέλω να στείλω τα συγχαρητήρια στον Σταύρο Φλόρο. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο survivor, ένα παιδί που πήγε σε ένα τηλεπαιχνίδι Και τελικά του κόψανε το πόδι μετά από ένα ατύχημα που είχε, ο οποίος εμφανίστηκε πάρα πολύ δυναμικός. Και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση η απίστευτη ψυχική δύναμη που διαθέτει. Γράφει το παιδί αυτό: έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να πέφτεις, αλλά να σηκώνεσαι. Πραγματική δύναμη είναι να βρίσεις τον τρόπο κάθε φορά που κάτι σε γονατίζει να μπορείς να ξανασηκωθείς. Τίποτα δεν είναι εύκολο, λέει το παιδί. Δεν είμαι πλέον άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι όμως πιο δυνατός, πιο όριμος, πιο ευγνώμων. Και έχω κατανοήσει πλέον ότι κάποτε θεωρούσα κάποια πράγματα δεδομένα. Ένα νέο παιδί που έχει χάσει το πόδι του και είναι στο καροτσάκι αυτή τη στιγμή και έχει τέτοια πνευματική δύναμη που όλη η Ελλάδα υποκλίνεται μπροστά του. Όλη η Ελλάδα. Γιατί το χαμόγελο προέρχεται μέσα από την ψυχή. Αναγνωρίζει ότι βγήκε πιο δυνατός από αυτό εδώ πέρα που έπαθε και με την πίστη που διαθέτει κλείνει την ανάρτησή του γράφοντας ότι στην πραγματικότητα η ιστορία του μόλις αρχίζει. Είμαστε δίπλα του. Συγχαρητήρια και στην οικογένειά του που έχει φτιάξει έναν τόσο ισχυρό χαρακτήρα, ένα τόσο ισχυρό μυαλό που δεν μπορεί με τίποτα να τα παρατήσει. Είναι πραγματικό survivor, ναι. Επιβιώνει παντού αυτό το παιδί. Η Παναγία να το προστατεύει. Μπράβο του, ναι, μπράβο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Οι Κινέζοι ξέρετε τι λένε, ε? Αν ανάμεσα σε σένα και στον άλλον υπάρχουν 10 βήματα, κάνε εσύ τα 5 και αν δεν συναντήσεις κανέναν, γύρνα πίσω. Γιατί ο αλληλοσεβασμός και οι σωστές σχέσεις χτίζονται με ισορροπία. Και δεν μιλάω για ερωτικές σχέσεις. Μιλάω για όλες τις σχέσεις. Αν λοιπόν έχετε απόσταση 10 βήματα, κάνεις τα 5. Αν δεν συναντήσεις κανέναν, φεύγεις. Μη τυχόν και κάνεις 6. Πρέπει όλοι να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Όχι ένας για όλους και όλοι για κανέναν. Δεν με νοιάζει ρε Ζαχαρούλα πάλι, ναι. Δεν με νοιάζει, ναι, το βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τι σημαίνει δηλαδή που βάλαμε το ίδιο τραγούδι? Αφού μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Πειράζει και αυτό που μας έχει κολλήσει ένα τραγούδι και θέλουμε να τα ακούμε κάθε μέρα? Θέλω κάθε μέρα να ακούω αυτό το τραγούδι. Τι ζόρι τραβάς ρε φίλε. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για τα λατομεία, για τις τράπεζες, για τους ομίλους. Να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επηρεάζουν τα κοινά και να κάνουμε μια ανάλυση την οποία έχω προετοιμάσει για να μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, να εμπεδώσετε, να κατανοήσετε τι μπαλίτσα σας παίζει το σύστημα. Έλα τσίτωσέ το ρε, δώσ' το. Εδώ είσαι. Στηρίζουμε την παράδοση.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας το δρόμο για μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περίοδου. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Αποχωρούν επίσης και 143 στελέχη. Θέμα συνεργασίας με Αλέξη Τσίπρα, άνοιξε ο Χάρης Δούκας. Κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους. Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Τραγωδία στα Χανιά της Κρήτης, όπου εργάτης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 5 μέτρων. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ. Στους εκτό οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Έθριος σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσχερες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να ξεπερνά και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κοντά στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
10: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
11: του, τη μέση οδό,
10: ακριβώς.
11: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
10: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος, και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
12: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Και οι κυροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
13: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
12: Ποια δημοκρατία?
13: Δεν υπάρχει.
12: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι? Ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
13: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Αν τα ρίχνουμε όλα.
12: Όχι.
13: Στους πολιτικούς.
12: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα. Να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
13: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
12: Α, θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
13: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
12: Δεν πειράζει.
13: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
12: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
11: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
14: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
11: Τι να του πω.
14: Στα 67 του.
11: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Λοιπόν, ναι, έχω ένα ηχητικό για να καταλάβετε κάποια πράγματα για τις τράπεζες. Ναι, έχουμε δηλώσεις από παλαιότερες εξυπηρετητικές επιτροπές. Να ξεκινήσουμε με το ηχητικό.

0: Ναι, δώσ' το. Έτοιμο. Ναι, που λέει ότι δίνει αέρα λεφτά. Αυτό, μπράβο. Δώσ' το, ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, πάμε, πάμε. Ξεκινάμε με ηχητικό τη δεύτερη ώρα. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν ακούσουμε το ηχητικό. Εγώ αν πάω αύριο στην τράπεζα και τους πω ότι θέλω να δανειστώ 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον άνεμο, τον αέρα, θα μου δώσουνε λεφτά, θα μου δώσουν 15 εκατομμύρια. Εσείς, άντε άσε με εμένα, εμένα δεν με χωνεύετε. Εσείς εκεί πέρα έξω. Γιατί λέω την αλήθεια, δεν με χωνεύετε. Εσείς όμως που ζείτε στο ψέμα και στο ρόζο συννεφάκι και γουστάρετε αυτά που σας λένε οι πολιτικοί προδότες, αν αύριο πάτε στην τράπεζα και τους πείτε θέλω 15 εκατομμύρια και θα βάλω εγγυητή τον δυτικό άνεμο, θα σας δώσουνε? Δεν θα σας δώσουν. Εσάς θα σαρπάζουνε τα σπίτια για 500 ευρώ. Έτσι. Και ας κοστίζει περισσότερο το σπίτι. Για ακούστε εδώ τι έλεγε όμως ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Εγγύηση,
2: θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης για να βγάζεται να τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα.
1: Με
2: είπατε στην εξή. Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε
1: εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Για να βγάζεται να τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Μου είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, την υπογράψατε. Ποιο έχει έγκυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο έχει έγκυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το έχει έγκυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
2: Κάνε τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα. Εγγύηση.
2: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης για να βγάλετε τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, την υπογράψατε. Ποιο έχει έγκυο, κύριε Ψυχάρη?
1: Αυτό
2: με ποιο έχει έγκυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το έχει έγκυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
0: Πέρανε δάνεια με αέρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Πώς μπορούνε και το κάνουν αυτό το πράγμα? Θέλω και εγώ να πάρω 15 εκατομμύρια δάνειο με αέρα. Θα σας εξηγήσω εγώ πώς το κάνουν, φίλοι μου. Αλληλοστηρίζονται. Όλα είναι μία αλυσίδα. Οι τράπεζες, τα συστημικά κόμματα, οι χορηγοί, οι ολιγάρχες, οι όμιλοι που παράλληλα είναι εργολάβοι. Όλοι αυτοί είναι ένα περίεργο κύκλωμα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι το ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Ξανά δώσω άλλη μία, θέλω άλλη μία. Για να πηγαίνει κόσμος στις τράπεζες και να βάζει αυτό το ηχητικό και να λέει ότι θέλουμε και εμείς να πάρουμε δάνειο 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον αέρα.
1: Εγγύηση.
2: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης για να βγάζεται να τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Μου είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμύριων.
2: Ωραία, την υπογράψατε. Ποιο έχει έγκυο, κύριε Ψυχάρη?
1: Με
2: ποιο έχει έγκυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το έχει έγκυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
0: Φυσικά. Ο Φάμελος, από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ο κομπάρσος της πολιτικής, συγγνώμη στο Φάμελο που τον αναφέρω έτσι, αλλά κύριε Φάμελε, είστε κομπάρσος της πολιτικής. Είστε κομπάρσος. Και τίποτα. Σας έχουμε δει να βγαίνετε κάτι φωτογραφίες με κάτι συγκεκριμένους εφοπλιστές. Μέχρι εκεί. Ούτε ζεστός, ούτε κρύος, τίποτα. Χλιαρός σε θερμοκρασία ιδίας. Τίποτα. Ένα πολιτικό τίποτα για εμένα είναι ο Φάμελος. Σας το λέω. Δεν υπάρχει πιο ανούσιος, πιο κομπάρσος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπήρχε, δεν υπήρχε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τίποτα. Ήταν, δεν ήταν, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχω ακούσει μια δήλωση σοβαρή, δεν έχω ακούσει κάτι λίγο κριτική. Τίποτα. Τώρα θα μου πεις τι περίμενες, κάτι καλύτερο. Δεν περιμένω τίποτα καλύτερο. Εδώ πέρα κόντεψε με το που άκουσε ότι θα ξανάρθει ο Τσίπρας, κόντεψε να τα διαλύσει όλα όπως η Αξιόγλου. Παρετήθηκε, πιάνε. Η Νέα Αριστερά πάει. Πάει, παιδιά, η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, άλλη κομπάρση αυτή. Κάτι Χαρίτσιδες, κάτι Αξιόγλου, κάτι τέτοιο. Τίποτα. Με το που είδαν ότι ο Τσίπρας κάνει κόμμα, παρετήθηκαν από βουλευτές να πάνε στο κόμμα. Τόσο πολύ τρέχουν από πίσω του. Τόσο πολύ. Δηλαδή, ούτε λίγο, ρε παιδί, την αξιοπρέπειά σας να κρατήσετε. Λίγο ρε την αξιοπρέπειά σας. Θα μας τρελάνετε, θα μας πείτε τώρα ότι ο Τσίπρας είναι και αριστερός. Άλλο κι αυτό. Ο Τσίπρας, ο οποίος μας είπε ότι παρακολουθεί με έντονη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Αλβανία για το Ισραήλ, αναφέρεται για τους Ισραηλινούς οι οποίοι αγόρασαν ό,τι αγόρασαν, και έγραψε, ρε παιδιά, και επιστολή στον Έντι Ράμα. Και τι γράφει ο Τσίπρας στην επιστολή του στον Έντι Ράμα? Γράφει Dear Eddie. Πάκου πώς ξεκινάει. Dear Eddie. Καλά, στο να γράφει αγγλικά μπορεί να είναι καλός, αν το γράψει αυτός. Στο να μιλάει, άστο. Το ξεκινάει Dear Eddie. Λες και ζούμε μια ερωτική εξομολόγηση. Λες και είναι ζευγάρι και έχουν χωρίσει πολλά χρόνια και στέλνει γράμμα από την Αμερική ο Τσίπρας. Dear Eddie. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Αλβανία. Ρε, 2 ώρες είναι η Αλβανία. Πάρε ρε άργε το αμάξι και τράβα εκεί στον Dear Eddie, στο φίλο σου, τον Αλβανό, και πες του ότι έχεις να του πεις. 2 ώρες είναι, ρε. Τώρα δεν έχεις όμως πρωθυπουργικό σκάφος. Το χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης για να μπεις μέσα να σε πάει βόλτα. My old friend. Ναι, έτσι συνεχίζει. Dear Eddie, my old friend. Σαν τραγούδι ακούγεται. Έρχονται διάφορες καταγγελίες στο ότι τα κοτόπουλα νησιάκος τα έχουν αγοράσει οι Ουκρανοί. Κάποιοι λένε ότι από πίσω είναι Ισραηλινοί και έχουν τρελαθεί και για ποιο λόγο τα πούλησε και τι έγινε και γιατί και ποιος ξέρει τώρα τι κοτόπουλα θα τρώμε και κάτι τέτοιες τρέλες γράφουν οι άνθρωποι. Επίσης, επειδή πολλοί πιστεύετε, μιας και ανέφερα την Ουκρανία, ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάμε σε πόλεμο εμείς οι Έλληνες, ίσως να πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις, έτσι. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να ξαναπολεμήσουν οι Έλληνες. Δεν έχει πει κανένας ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και όποιος το πει είναι ψεύτης. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπολεμήσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες, έτσι. Γιατί το έχετε στο μυαλό σας ότι δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Στην Ουκρανία έχετε παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουνε με όσους δεν θέλουν να πολεμήσουνε. Γιατί όποιον και να ρωτήσουν σε αυτή τη χώρα, φίλε μου, εσύ θα πολεμήσεις άμα γίνει πόλεμος? Ξέρετε τι μου απαντάνε όλοι? Εγώ, όχι, δεν πρόκειται να πολεμήσω. Γιατί ρε δεν πρόκειται να πολεμήσω? Γιατί να πολεμήσω, λέει, για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη? Κοίτα, από τη μία πλευρά τους καταλαβαίνω γιατί είναι αγανακτισμένοι. Απ' την άλλη όμως δεν έχουν και όλη ιδεολογία. Γιατί στην ουσία δεν πολεμάς για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη. Πολεμάς για τις οικογένειες των Ελλήνων. Πολεμάς για την πατρίδα σου. Πολεμάς για την ιστορία σου. Πολεμάς για ένα καλύτερο αύριο. Ρωτάω όμως εσάς, τι πιστεύετε όλοι εσείς που δηλώνετε ότι δεν θα πάτε να πολεμήσετε? Ότι δεν θα σας πάρουν σηκωτούς? Έχετε δει, ξαναλέω, τι γίνεται στην Ουκρανία? Πηγαίνει ο στρατός σε αυτούς που δεν θέλουν να πολεμήσουν, τους παίρνει, τους βάζει μέσα σε ένα βανάκι. 4-5 άτομα τους αρπάζουν, τους βάζουν μέσα σε ένα βανάκι και τους πηγαίνουν στα στρατόπεδα. Τους δίνουν φαντάρους και τους πάνε στην πρώτη γραμμή. Απλά πράγματα. Τι πάει να πει δεν θέλω? Είσαι υποχρεωμένος, έχεις ορκιστεί. Άρπαγμα μέσα στο βανάκι και πόλεμο. Έτσι είναι στην Ουκρανία τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι θα πούνε «Α, εντάξει ρε, Χρήστο, Γιάννη, Κώστα, Μανώλη και όποιος είσαι, δεν θες να πολεμήσεις, εντάξει ρε φίλε, άραξε στο καφενείο, δεν πειράζει». Δεν νομίζω να λειτουργήσει έτσι το καθεστώς. Θα σου πούνε «Εντάξει, έλα ρε, εντάξει, αφού δεν θες». «Εντάξει ρε, εμείς απλά μια ερώτηση κάναμε. Άμα θες ή δεν θες να πολεμήσεις, όλα καλά. Αφού δεν θέλεις, άστο ρε, θα πάμε 5 άτομα. Ανοίξτε τα μάτια σας, ξυπνήστε. Ζείτε στον 7ο ουρανό. Φωτογραφίζετε τα πιφτέκια σας, να πούμε. Μπράβο να πούμε και σε αυτό το παιδί, ο οποίος βγήκε, έγραψε πανελλαδικές και βγήκε στη τηλεόραση και είπε ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι και κατευθείαν στην ΕΡΤ τον κόψανε. Είπε επίσης ότι ευχαριστεί τους γονείς του που δεν τον κάνανε μαριονέτα και δήλωσε ότι σε αυτή την Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει γιατί δεν το συμφέρει και θα φύγει στο εξωτερικό. Ρεαλιστής μου φάνηκε και μου αρέσουν οι ρεαλιστές και οι ρεαλίστριες. Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν πάνε με βάση όσα ακούνε, αλλά πάνε με βάση με όσα βλέπουν και συνειδητοποιούν και ζουν με την εμπειρία τους, με την αλήθεια τους και όχι με τα ψέματα. Όπως για παράδειγμα όλοι αυτοί οι καθηγητές, οι φιλόδοξοι, οι καριερίστες. Βγήκε ο Καλεντερίδης για παράδειγμα και κράζει τον Ελιαμέπ. Και το ρωτάω εγώ τον Καλεντερίδη. Από αυτά τα 91 πρόσωπα που όλοι μαζί λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα, έχετε δει ποτέ ποιοι ήταν στον Ελιαμέπ? Κράζεις εσύ τον Ελιαμέπ και έχεις μαζί σου ανθρώπους που ήταν στον Ελιαμέπ, που είχαν σχέση με τον Ελιαμέπ. Δηλαδή θέλετε να μας τρελάνετε? Άμα κάτσω κάτω και τα βγάλω αυτά στη φορά, είναι σαν μαλώνετε μεταξύ σας. Δεν συμφωνείτε καν μεταξύ σας. Ο Σαμαράς εν τω μεταξύ, ο οποίος μας λένε τώρα ότι ο Σαμαράς θα ξεκινήσει και θα κάνει κόμμα και θα καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, από τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από τον πατριωτικό χώρο, όποιος μου πει ότι πάει να ψηφίσει Σαμαρά, είναι για γέλια. Αν κάποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ελληνισμό από αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, είναι σίγουρα ο Σαμαράς με τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο αντιρατσιστικός νόμος που τον φέρανε για να μπορέσουν να φυλακίσουν τη Χρυσή Αυγή, χτύπησε τον Έλληνα πατριώτη. Μας βάφτισε ο Σαμαράς όλους φασίστες. Μας βάφτισε όλους φασίστες. Με τον αντιρατσιστικό νόμο μας βάφτισαν όλους Ναζί. Ο Μιχαλολιάκος μπορεί να ήταν Ναζί. Εγώ που είμαι πατριώτης δεν είμαι όμως Ναζί. Τους απεχθάνω με τους Ναζί. Με τον αντιρατσιστικό νόμο, αν σηκώσω ελληνική σημαία εγώ και πω ότι αγαπάω την Ελλάδα, είμαι κι εγώ Ναζί. Ο Σαμαράς το έκανε αυτό, έτσι. Οπότε μην ακούσω ότι ο πατριωτικός χώρος θα χάσει από το Σαμαρά. Είμαστε για γέλια, αν πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Ο πατριωτικός χώρος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο Σαμαράς. Ξεκινάνε από την Κρήτη, λέει. Για το πρώτο μπανάκι τους. Πρώτο μπανάκι στην Κρήτη θα κάνετε. Είναι το πρώτο μπανάκι και το πρώτο στα τέτοια μας. Έτσι πάνε αυτά μαζί. Είχε πει μια σοφή κουβέντα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό. Ξέρετε τι είχε πει? Αν θέλεις κάτι πολύ, θα συνωμοτήσουν οι μυστικές υπηρεσίες και οι ολιγάρχες για να γίνει. Αρκεί να το πιστέψεις. Και όντως αρκετοί ολιγάρχες από ό,τι βλέπω στηρίζουν Τσίπρα. Γιατί σε στηρίζουνε ρε Τσιπράκο? Είσαι το Plan B και εσύ μαζί με το Πασόκ, την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να παραμείνει ο Μητσοτάκης στην εξουσία. 38% τον δίνουνε ρε με τις βλακίες σας. Και το 94 αυτό στάνησε τα σύνορα. Ο Σαμαράς, για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πες τα ρε Δανδίκα. Πες τα ρε Δανδίκα να πούμε, με έχουνε τρελάνει. Τους έχουμε φάει με το κουτάλι όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες, Σαμαράδες, Τσίπρες και τον έναν και τον άλλον, και πάλι μου τους παρουσιάζουν σαν εθνοσωτήρες. Πες τα ρε Δανδίκα. Έτσι θα μαγειρέψουν όμως τα πράγματα και θα αιτιολογήσουν ότι ο Σαμαράς, η Καριστιανού, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί είναι αυτοί που χτυπάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε να δείτε, ο πατριωτικός χώρος δεν χτυπιέται. Ο πατριωτικός χώρος είναι ακέραιος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή, με αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, με τους παράνομους μετανάστες, με τους Ισλαμιστές, με τους Μουσουλμάνους, το πώς φέρονται απέναντι στους Χριστιανούς, και να μην ξεχνάμε και τι είχε γίνει στη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν όλα. Γιατί δεν θέλαν Χριστιανούς. Έχει ανέβει σε όλη την Ευρώπη το πατριωτικό στοιχείο. Όλοι οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και πάει λέγοντας, ο λαός, για το λαό μιλάω, θέλουν να λυθεί το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών. Δεν πάνε να έρθει ο Σαμαράς, Δεν πάνε να έρθει ο Τσίπρας. Δεν πάνε να έρθει όποιος είναι να έρθει. Δεν πάνε να ρίξουν στο παιχνίδι 10 προέδρους συλλόγων. Δεν πάνε να πάνε να μαγειρέψουν με τη singular logic τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο ελληνικός λαός στο μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει πατριώτης. Θέλει αλλαγές. Το καταλαβαίνετε? Θέλει να λυθεί το βασικό πρόβλημα. Αν δεν λυθεί αυτό, δεν πάνε να κάνετε κολοτούμπες. Δεν πάνε να βγάζουν δημοσκόποι ότι δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα. Υπάρχει πατριωτικός χώρος και είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πάρα πολύ ισχυρός. Όσο και να θέλετε να πολεμήσετε τον αντισυστημικό ρόλο, γιατί ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή θεωρείται αντισυστημικός ρόλος. Θεωρείται αντισυστημικός ο πατριωτικός χώρος. Γιατί? Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων θέλει την παγκοσμιοποίηση. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει τους παράνομους μετανάστες. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει την εργατική δύναμη. Δεν κοιτάει παραδόσεις, αξίες, εθνικότητες. Αυτοί θέλουν καταναλωτές και εργατικά χέρια. Θέλουν όλοι να είμαστε σαν προϊόντα, να έχουμε κωδικό. Να ενταχθούμε εντελώς στην ψηφιακή εποχή. Αυτό τους νοιάζει. Και ο πατριωτικός χώρος, ο οποίος υποστηρίζει την πίστη, την οικογένεια, την πατρίδα, ο οποίος πάει κόντρα στο φακέλωμα, θεωρείται αντισυστημικός αυτός ο χώρος. Και τον χτυπάνε με κάθε τρόπο. Είτε με Καριστιανού, είτε με Τσίπρα, είτε με Σαμαρά, είτε με Μητσοτάκηδες, είτε με όλους αυτούς που έχουν μπει στο πολιτικό παιχνίδι. Ξαναλέω, μην ξεχνάτε τι υποστηρίζει ο καθένας. Όταν πας να ψηφίσεις, λες και κάνουμε μάθημα. Όταν πας να ψηφίσεις, ψηφίζεις τον εκπρόσωπό σου. Σε εκπροσωπεί σε αυτά που λέει και σε αυτά που τοποθετείται αυτός που πας να ψηφίσεις. Αν δεν σε εκπροσωπεί και πας να το ψηφίσεις, δεν έχεις καταλάβει τι είναι οι εκλογές. Στις εκλογές πάμε και ψηφίζουμε αυτόν που μας εκπροσωπεί. Αυτόν που υποστηρίζει την ιδεολογία μας. Αυτόν που έχει ίδιες απόψεις με εμάς και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει αυτά που θέλουμε εμείς να πραγματοποιηθούν. Δεν πάμε να ψηφίσουμε από αντίδραση όποιον να είναι. Δεν πάμε να βάλουμε στη Βουλή το πιο όμορφο ή την πιο όμορφη. Δεν πάμε να βάλουμε στη Βουλή τον καλύτερο παπατζή ή τον τηλεπαρουσιαστή ή τον ποδοσφαιριστή ή τον τραγουδιστή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να το αποδεχθούμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα κριτήρια ψήφου. Ή όχι.

0: βάλε λίγο για την ψηφιακή εποχή αυτό το ηχητικό. Ναι, αυτόν τον κύριο Παπαδημητρίου. Τον κύριο Παπαδημητρίου, τον καθηγητή επιστήμης και υπολογιστών, που λέει κάποια πράγματα για την ψηφιακή εποχή. Πάμε.
1: Το βασικό πρόβλημα υπάρχει ένα βασικό ηθικό πρόβλημα με την διεκτική νομοσύνη που νομίζω κανείς δεν το έχει αναφέρει. Δεν συζητιέται. Είναι το, είναι το ηθικό ζήτημα της ιδιοκτησίας. Τι είναι ως ιδιοκτησία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε ξαφνικά. Είναι το παιδί τριών γενιών, δηλαδή είναι ο καρπός του ιδρώτα και της ιδιοφύειας τριών γενιών ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τριών ερευνητών. Η έρευνα αυτή την πλήρωσαν οι φορολογούμενοι των τεχνολογικά προηγμένων κρατών. Εντάξει. Αυτό που έγινε είναι ότι τρεις τυχάρπαστες βιομηχανίες οικειοποιήθηκαν όλο αυτό το μόχθο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησαν για την εκπαίδευση των μηχανημάτων τεχνητής νοημοσύνης όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί και όλες τις ομιλίες που έχουν γίνει. Δηλαδή ότι το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και κληρονομιάς. Εντάξει, κάτι που ανοίγει σε όλους μας.
2: Ότι κυριοποιούνται δηλαδή αυτές οι τρεις εταιρείες, λέτε, την παραγωγή γνώσης της ανθρωπότητας.
1: Τα πάντα για την ανθρωπότητα και επίσης την τεχνογνωσία της τεχνητής νομοσύνης. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, θυμίζει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν ξέρετε αυτή την ιστορία. Ότι γύρω στο 1800 στην Αγγλία έγινε αυτό που λένε η περίφραξη των κοινών χωραφιών. Δηλαδή ότι το κοινοβούλιο πέρασε.
0: Πρέπει λίγο να αρχίσετε να επεξεργάζεστε και το ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία παρέχουν στην ανθρωπότητα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Αυτοί με την τεχνητή νοημοσύνη διαχειρίζονται τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Και όχι μόνο των Ελλήνων. Όλων των ανθρώπων πάνω σε αυτήν την μπάλα που ονομάζεται πλανήτης. Δώσε ρε τον αλέφαντο, τον αλέφαντο θέλω τώρα. Δώσε και έναν αλέφαντο μετά τον καθηγητή. Δώσε τον αλέφαντο.
3: Κάτε να την πέει. Έχεις προσωπικότητα. Την πέει ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε μου μένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πέει να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα πουλάω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά, Ντιμπέι. Τι κολώνεις ρε. Ντιμπέι ρε. Φοβάσαι, ε. Θα βγεις Ντιμπέι. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς Ντιμπέι.
0: Ντιμπέι. Στο Σαμαρά και όλα αυτά. Ντιμπέι ρε. Ντιμπέι. Κι εγώ έτσι καλό. Την Καρισιανού για τον Αυγερινό και δεν έρχονται. Την Μπέη και όλους τους άλλους. Και τον Κασιδιάρη και την Κωνσταντοπούλου. Μητσοτάκηδες, ξεμητσοτάκηδες. Όλους. Ελάτε εδώ πέρα να ανταλλάξουμε απόψεις. Να σας κάνω ερωτήσεις, να δω τι έχετε να πείτε. Και τους έχω καλέσει τους πιο πολλούς. Τους έχω καλέσει να έρθουν και δεν έρχονται. Την Μπέη, δώστε να πάλι.
3: Κάτε να την Μπέη. Έχεις προσωπικότητα. Την Μπέη ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε μου μένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πέι να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα φουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά, την πέι. Τι κολώνεις ρε. Την πέι ρε. Φοβάσαι, ε.
0: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα υπήρχαν και τα debate, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ο Μητσοτάκης τα κατήργησε και τα debate. Φοβάται ρε παιδιά να βγει να μιλήσει, είναι φοβερό. Δηλαδή, προεκλογικά, οι πιο νέοι δεν ξέρω άμα τα έχουν δει ποτέ. Προεκλογικά βγαίναν οι πολιτικοί αρχηγοί που υποτίθεται θέλουν να πάρουν μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και τους κάνανε κάποιοι δημοσιογράφοι ερωτήσεις. Πω πω, πεθαίνω να πάω σε ένα τέτοιο debate. Πω πω φίλε, και να τους ρωτήσω όλους. Πω πω, ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει υπάρξει θα ήταν αυτό. Να πάω σε ένα τέτοιο debate και να έχω απέναντί μου Μητσοτάκη, πρώτο Μητσοτάκη. Έλα εδώ ρε κούλι. Λέγε! Πω. Θα έφευγε. Εγώ πιστεύω θα έφευγε. Σηκωνόταν θα έφευγε. Δεν κάθομαι εγώ με αυτόν θα έλεγε. Είναι τραμπούκος. Ανδρουλάκη! Έλα εδώ. Και οι υπόλοιποι φυσικά. Ένας προς ένας. Ελάτε εδώ να σας ρωτήσω πράγματα, να μην έχετε να απαντήσετε τίποτα. Ποια είναι η λύση σου, ρε? Τι θα κάνεις με τις τράπεζες, τι θα κάνεις με τους ολιγάρχες, τι θα κάνεις με τους εφοπλιστές, πώς θα αλλάξεις το άρθρο 86, έτσι τώρα εδώ χωρίς γραπτά, χωρίς τίποτα, ό,τι ώρα θέλετε, όπου θέλετε. είναι απλά πράγματα. Απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου θέλετε, χωρίς στημένες ερωτήσεις, χωρίς τίποτα. Εγώ, εσείς και μία κάμερα. Όπως κάνουν στα debate που μαζεύω την πολιτική αρχηγή και τους κάνουν ερωτήσεις. Θέλω σε όλους να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνετε με τους εφοπλιστές, τι θα κάνετε με τους ολιγάρχες, τι θα κάνετε με τη φορολογία, τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες, πώς θα αλλάξετε το πρόβλημα της υπογενετικότητας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ομίλους, τους ισχυρούς, ποιους θα φορολογήσετε, ποιους δεν θα φορολογήσετε, τι θα κάνετε με το άρθρο 86, πώς θα σταματήσετε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, για ποιο λόγο δεν κάνει τη δουλειά της η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τι ρόλο βαράει ο Πιτσιλής. Εδώ είμαι, σας περιμένω όλους. Να σας κάνω ερωτήσεις, να μην ξέρετε πού να πάτε. Να μην ξέρετε από πού να φύγετε.

Λοιπόν, επειδή θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, έχουν δώσει άδεια σε 3 λατομεία στο Ρεόκαστρο. Απ' τη μία είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει πει ότι το βουνό του Ρεοκάστρου είναι ένα ιστορικό μέρος, διότι έχει πυροβολία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι και παλαιότερα εκεί πέρα ο βασιλιάς είχε στήσει, να πούμε, σε όλη την οροσειρά άλογα και είχαν πολεμήσει τους Βούλγαρους. Έχει χυθεί πολύ αίμα. Πολύ αίμα έχει χυθεί στα βουνά του Ρεοκάστρου. Και είναι εκεί πέρα και το Δερβαίνι, είναι η αρχαία Λυτή, όπου πιο παλιά αν πας ερχόντουσαν με τα κάρα και συναντιόντουσαν πάνω στο συγκεκριμένο βουνό για να ανταλλάξουν τα εμπορεύματα, για να μην έχει ούτε ένας να ανέβει και να κατέβει το βουνό ούτε άλλος. Ήταν εκεί το σημείο που συναντιόντουσαν. Και φυσικά είναι αυτή η οροσειρά που προστατεύει κατά κύριο λόγο τα παλαιότερα χρόνια ιστορικά την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε αυτό το ιστορικό σημείο τώρα ξαφνικά εμφανίζονται 4 λατομεία. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχουν δώσει, να πούμε, σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, ΜΕΤΚΑ, ΜΕΤΛΕΝ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τιτάν. Και έρχονται εκεί πέρα στην περιοχή και σπάνε δέντρα, γκρεμίζουν βουνά, παίρνουν πέτρες. Θέλουν να φτιάξουν, λένε, μια προβλήτα στο λιμάνι εκεί πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, προβλήτα 6, και να βάλουν μέσα κάποια συγκεκριμένα συστατικά, όπως είναι η πέτρα, η άμμος και πάει λέγοντας, και βρήκαν εδώ κοντά τα βουνά αυτά και ξεκίνησαν και σπάνε. Το δασαρχείο δεν έχει δώσει άδεια, λέει. Ο Δήμος θα κάνει μήνυση, λέει. Δεν βλέπω κανένας να κινείται, δεν βλέπω κανένας να έχει κάνει κάτι, και αυτοί σπάνε. Αυτοί σπάνε κανονικότατα, δεν τους

καταστρέφουν το περιβάλλον. Καταστρέφουν ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει η περιοχή, το βουνό, την πανίδα, τη χλωρίδα, την ποιότητα του αέρα. Τη φύση ρε καταστρέφουνε. Και πώς κάνω αυτή την έρευνα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα λατομεία, ακούστε τι ανακαλύπτω. Πέρα το ότι είναι δειλοί όλοι και δεν μπορούν να πάνε κόντρα στα συμφέροντα των λατομείων, γιατί από πίσω κρύβονται τεράστιοι όμιλοι που έχουν αναλάβει όλες τις δουλειές. Θα τα πούμε και ποιες δουλειές έχουν αναλάβει συγκεκριμένοι όμιλοι για να ξέρετε. Μαθαίνω το ότι σήμερα το πρωί έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος που λέει ότι θα τους κάνει μήνυση μία αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία που έχει αναλάβει τα λατομεία. Ο όμιλος βασικά, όχι η εταιρεία. Ο όμιλος που η εταιρεία, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ανήκει στον όμιλο. Η εταιρεία που ανέλαβε τα λατομεία ανήκει στον όμιλο ο οποίος κάνει τη δωρεά. Λοιπόν, ξαφνικά αυτός ο όμιλος τι κάνει, θέλει να δωρίζει στο κοντινότερο χωριό 80.000 ευρώ για να ανακαινήσουν, λέει, ένα γήπεδο μπάσκετ. Και ρωτάω εγώ, πώς εμφανίστηκε από το πουθενά ένας όμιλος ο οποίος έχει αναλάβει τα λατομεία και ξαφνικά θέλει, λέει, να ρίξει 80.000 ευρώ σε ένα γήπεδο μπάσκετ στο συγκεκριμένο χωριό που είναι εκεί κοντά. Τι τον έπιασε ρε φίλε τον όμιλο και θέλει ξαφνικά να ανακαινήσει ένα ολόκληρο γήπεδο μπάσκετ? Θέλει με κάποιο τρόπο μήπως να εξαγοράσει την τοπική κοινωνία? Είναι μπασκεμπολίστες όσοι δουλεύουν στα λατομεία και θέλουν να έχουν κοντά ένα μπασκετάκι να πηγαίνουν να παίζουν. Γιατί αν πάρω σαν παράδειγμα τον ελληνικό χρυσό στην Ολυμπιάδα, συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, πώς λειτουργήσε, που ακόμα και τα αμάξια του Δήμου Αριστοτέλη γράφουν πάνω ελληνικός χρυσός, που τους έφτιαξε γήπεδα ποδοσφαίρου, που προσέλαβε πάρα πολλά πρόσωπα από το χωριό να δουλεύουν μέσα στα ορυχεία εκεί για το χρυσό. Εγώ θα αναρωτιόμουν τώρα στο Ρεόκαστρο τι συμβαίνει για τους πολίτες στο Ρεόκαστρο, το λέω. Μήπως ξεκίνησαν οι χορηγίες για να δημιουργήσουν θετικό κλίμα? Μήπως θέλουν να εξαγοράσουν με έμεσο τρόπο συνειδήσεις και να μην υπάρχουν αντιδράσεις? Μήπως όλοι αυτοί οι αρμόδιοι που σας το παίζουν μαγιά και επαναστάτες δεν κάνουν τυχαία τουμπεκί και δεν κάνουν τυχαία μηνύσεις ακόμα? Γιατί ξεκίνησαν και ετοιμάζουν κι άλλο λατομείο. Η μπουλντόζα τα έχει καταστρέψει τα δέντρα, τα πουρνάρια όλα. Εγώ ρε, αν πάω μέσα σε ένα δάσος εκεί πέρα στο Ρεόκαστρο στο βουνό και κόψω ένα δέντρο, το δασαρχείο ξέρετε τι θα με κάνει, θα με πάει φυλακή. Θα μου ρίξει πρόστιμο. Και εδώ πέρα αυτές οι μπουλντόζες των ολιγαρχών και των ομήλων τα γκρεμίζουν 20-20 τα δέντρα στην περιοχή και δεν αντιδράει καθόλου το δασαρχείο. Τι έγινε ξαφνικά, δεν μας πειράζει που καταστρέφουν το δάσος? Ή και στο δασαρχείο θα κάνουν καμία ανακαίνιση? Ή θα τους πάρουν ένα καινούριο αγροτικό από τον όμιλο? Ή θα τους πάρουν καινούριους υπολογιστές? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, έλεγε ο Καλογύρου στην ταινία Λόλα. Δεν κάνουν τυχαία τουμπεκί, τι λέτε εσείς? Επίσης, πήγα στην περιοχή, πέρασα από εκεί πέρα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει από δημόσιο δρόμο. Και με σταμάτησε ένα άσπρο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, για να τα λέμε όλα, και μέσα ήταν ένας παππούς. Λοιπόν, παππού, πρώτα απ' όλα, αν ακούς την εκπομπή, ξέρω ποιος είσαι. Αυτός ο παππούς, λοιπόν, στην αρχή έκανε πως δεν με γνώριζε, μετά μου είπε ότι έχει δει τα άρθρα που έχω ανεβάσει και τις δημοσιεύσεις. Και άρχισε να με βρίζει. Και άρχισε να μου λέει φύγε από εδώ και κάτι τέτοια κόλπα και θα σε κάνω και θα σε ράνω. Λοιπόν, μεταλλιολόγος ήταν αυτός ο παππούς. Έχει χάρη που ήταν παππούς. Παππού, άκου λίγο να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσει να παίξει σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 70 χρονών, 65-70 χρονών. Δεν κάθομαι να παίξω σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 65-70 χρονών γιατί τον λυπάμαι. Αλλά, όπως σου είπα και από κοντά, όταν ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς άσχημα και είσαι αγενής, να ξέρεις ότι κάπου και κάπως θα τη βρεις. Μπορεί ο Γρηγόρης να έχει καλή καρδιά και καλή ψυχή και να έχει μεγαλώσει με σωστό τρόπο και να σέβεται τους παππούδες. Άλλοι δεν τους σέβονται τους παππούδες. Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή σαν μικρότερος, γιατί είσαι παντελώς ανώριμος και παντελώς γελίος. Εντάξει, πρόσεχε το στόμα σου για να μην μαζεύεις τα δόντια σου, λένε στον δρόμο. Και όχι από εμένα, από κανέναν άλλο φιλαράκι. Όπως και να έχει, εγώ το θέμα θα το αναδείξω κι άλλο, γιατί πίστεψες ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν θα ξανασχοληθώ. Λοιπόν, έχουμε γνωριστεί από την καλή με μερικούς, μην γνωριστούμε και από την ανάποδη. Και αυτό πάει προς όλους.

τα σαρχεία, δήμους, ομίλους, περιφέρειες, περιβαλλοντικούς επιθεωρητές. Έτσι, όμορφα, όμορφα, όμορφα, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουν υπάρξει τώρα κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει μεγάλα δημόσια έργα. Όταν βλέπεις μια εταιρεία, ότι μια εταιρεία συγκεκριμένη αναλαμβάνει οδικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, κτηριακά δημόσια έργα, υδραυλικά και έργα ίδρυυσης, περιβαλλοντικά έργα, βιομηχανικά και ειδικά δημόσια έργα. Όταν βλέπεις για παράδειγμα ότι μια εταιρεία έχει αναλάβει να κάνει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΆΚΑ το 2002, τα Ολυμπιακά Έργα Υποδομής του 2004, 2000 με 2004, ναι, τα ενεργειακά έργα της ΔΕΗ, τα υδραυλικά και τεχνικά δημόσια έργα και τις υποδομές σε ΔΕΙΑ και στα νησιά. Από το 2010 μέχρι το 2015 βλέπεις ότι έχει υπάρξει μια διεθνοποίηση και ότι έχουν αναλάβει συμβατικούς σταθμούς στην Τουρκία που έχει ελληνική συμμετοχή του έργου. Γιατί δίνουμε και λεφτά για έργα στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έχει υπάρξει κι αυτό. Ναι, εδώ πέρα δίνουμε λεφτά για να φτιάξουμε τζαμιά. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βλέπεις όμως γενικά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες κρατικές και παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Φτιάχνουν για παράδειγμα το flyover Θεσσαλονίκης. Το flyover Θεσσαλονίκης. Και βλέπεις ότι ιδρύονται εταιρείες, ότι παίρνουν επιχορηγήσεις από το κράτος για να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Και ρωτάω εγώ, ξέρει κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω πως χτίστηκαν αυτοί οι όμιλοι? Ξέρει κανένας πως ξεκίνησαν και πως φτάσανε εδώ που φτάσανε? Ρωτάω. Και ξέρει κανένας γιατί παίρνουν όλες αυτές τις δουλειές? Ξέρει κανένας αν ελέγχουν, αν υπάρχει υπερκοστολόγηση? Ξέρει κανένας αν κάνουν ό,τι γουστάρουν? Γιατί από ό,τι φαίνεται, όταν σου λέει ο Δήμος το ότι θα κάνει μηνύσεις, ότι δεν έχει δώσει άδειες, όταν σου λέει το δασαρχείο ότι δεν έχει δώσει άδειες αλλά κάνουνε μούχτι και δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής μηνύσεις, έτσι. Απλά για τα μάτια του κόσμου, εγώ πιστεύω τα λένε αυτά. Δεν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να καταστρέφει το βουνό μια τέτοια εταιρεία, ένας τέτοιος όμιλος. Επειδή το Υπουργείο πήρε μια απόφαση και έδωσε άδεια για τα λατομεία. Αν πάτε στο σημείο, και κλείνω με αυτό, θα κλάψετε για το πώς έχει δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα σε ένα τόσο υπέροχο βουνό. Τα σπάνε όλα με εκρηκτικά. Παίρνουν τις πέτρες και το χώμα και ένας θεός ξέρει πού τα πάνε και τι τα κάνουν. Και η τοπική κοινωνία χαρταετό. Η τοπική κοινωνία κάθεται μαλώνει γιατί θα τελειώσει η εκπομπή Real View. Με αυτές τις τέσσερις τις τσούπρες που μιλούσανε για Botox σε pay. Στεναχωριέται ο Έλληνας πολίτης που θα τελειώσει η εκπομπή που μιλούσε για Botox σε pay μεσημεριάτικα. Συγγνώμη κιόλας. Και μαλώνουνε γι' αυτό. Γιατί να σταματήσει η εκπομπή? Αφού σε αυτή την εκπομπή πήγαινε και ο Ρούτσι. Με τον Καρβέλα. Μόνο που δεν κλάψατε. Ρε, εδώ σας αναφέρω συγκεκριμένα προβλήματα. Σας μιλάω για τον πληθωρισμό. Το καταλαβαίνετε? Εδώ λέμε το ότι αν παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα, πλέον είσαι οριακά φτωχός στην Ελλάδα και δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Γιατί τα 1000 ευρώ του 2026 δεν έχουν καμία σχέση με τα 1000 ευρώ του 2016. Γιατί δεν ξέρετε και τι είναι ο πληθωρισμός οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Κάποιοι γνωρίζουν. Το 2016 με 1000 ευρώ κάποιος ζούσε άνετα. Σήμερα με τα βίας βγάζει το μήνα. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Το πιο γνωστό λόγο. Πόσο πληρώνατε ρε το πιτόγυρο το 2016, θυμάστε? 2 ευρώ. 2 ευρώ έκανε το πιτόγυρο. Σαχλαμάρες. Και σε 5-6 χρόνια κοστίζει 5 ευρώ. Άρα υπάρχει διαφορά στην αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, ναι, ήρθε ο πληθωρισμός και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό λέγεται πληθωρισμός που σας εξηγώ. Για να μην μιλήσουμε για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όταν ένα προϊόν
μέσα σε 10 χρόνια κοστίζει πολύ περισσότερο, σχεδόν διπλάσιο είναι το ποσό. 2-5, σχεδόν σχεδόν τριπλάσιο φτάνει. Αυτό λέγεται πληθωρισμός και είναι ο πιο σιωπηλός εχθρός των χρημάτων σας. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό και απλά αφήνετε τα λεφτά σας να κάθονται σε μια τράπεζα, τα χάνετε στην ουσία, γιατί χάνουν την αξία τους αυτά τα λεφτά. Όπως με εξήγησε ένας φίλος, ο οποίος έχει τεχνική υπηρεσία, σε αυτή τη στιγμή κάποιοι πρέπει να επενδύσουν χρήματα για να βάλεις τα χρήματά σου να δουλέψουν για εσένα. Δηλαδή μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι πιο πολλοί φοβούνται να επενδύσουν και το καταλαβαίνει. Αλλά το πιο σοφό είναι, για παράδειγμα, αν κάποιος διαθέτει λεφτά αυτή τη στιγμή, να πάρει ένα ακίνητο και να το νοικιάζει σε μια τιμή που θα του προσφέρει ένα εξτραδάκι. Είναι καλύτερο από το να τα έχει παρκαρισμένα σε μια τράπεζα. Αυτό μου εξηγούσε. Γιατί κάθε φορά που παίρνει ένα ενίκιο από αυτό το ακίνητο, προστίθονται λεφτά στο αρχικό του κεφάλαιο. Τώρα τι να σας πω. Αυτά μου είπε, αυτά σας λέω. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τους Έλληνες πολίτες να χτίσουν το μέλλον τους. Γιατί έτσι πως πάνε τα πράγματα, θα φύγουμε στην τελική όλοι από την Ελλάδα, δεν θα μας μείνει τίποτα και θα έρθουν εδώ πέρα και θα μένουν άλλοι. Και θα έχουμε να λέμε πάλι για χαμένες πατρίδες. Που δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, όπως έλεγε και ο Χάρι Κλίν. Υπάρχουν μόνο πατρίδες, τις οποίες τις έχουν κλέψει από εμάς.

επίσης, τι να πει κάποιος για τη Μύκονο. Πακιστανοί βίασαν μία, τρεις Πακιστανοί βίασαν μία τουρίστρια στη Μύκονο. Την πήρανε και τη βίασαν. Τρεις Πακιστανοί στη Μύκονο. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βασικά ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τους άφησε ελεύθερους. Πώς σας ακούγεται σας αυτό? Φυσιολογικό? Φυσιολογικό να ανέχονται ό,τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Επίσης, έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, το Λοβέρδο, ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι δεν επεκτηνόμαστε στα 12 ναυτικά μίλια γιατί θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Άκου δήλωση που κάνει. Και κάποιοι το ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Και κάποιοι δεν κατανοούν το ότι πάρα πολλά πρόσωπα εκεί πέρα έξω δέχονται να παίρνουν μίζα. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πέφτει χρήμα. Έχουν εξαγοράσει τους πάντες. Γι' αυτό, όπως λέει και ένας φίλος, οι πρώτοι άνθρωποι είχαν ερωτήσεις και ήταν ελεύθεροι, ενώ οι επόμενοι είχαν απαντήσεις και γίνανε σκλάβοι. Γιατί αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Εσείς παθαίνετε και δεν μαθαίνετε και οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ναι, είναι φοβερό. Σε αυτό είμαστε πρώτοι. Η επιστημονική κοινότητα σηκώνει τα χέρια ψηλά με τους Έλληνες πολίτες. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, οι περισσότεροι που παθαίνουν, μαθαίνουν. Οι νεοέλληνες είναι οι μόνοι που παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. 100 χρόνια τώρα. Παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ξέρουν πώς να το εξηγήσουν.

Επίσης κάτι ακόμα πριν πάμε στην τρίτη ώρα. Ο Ταλ Ντίλιαν στέλνει νέα καρφιά κατά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Εμείς λέει πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτοί μετά το διαχειριζόντουσαν. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Και ποιος τα λέει αυτά? Ένας καταδικασμένος πρωτόδικα. Μαζί με άλλους τρεις ιδιώτες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και δείχνουνε τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα είπε που εμείς πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς αυτό το σύστημα, το Predator, το λογισμικό, συγγνώμη. Αλλά εμείς δεν τα λειτουργούμε αυτά τα συστήματα. Αυτοί τα λειτουργούν για λογαριασμό τους. Δεν έχω δει κάποια απάντηση από το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Το κράτησα για τρίτη ώρα για να μην μου φύγετε. Γιατί ξέρω ότι μετά τη δεύτερη ώρα αρχίζει η κουτσά στραβά. Τρίτη ώρα εδώ ρε. Μαζί μου. Ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Για την παραπλάνηση των πολιτών. Για τον επηρεασμό της εκλογικής συμπεριφοράς. Για την υπονόμευση της δημοκρατίας. Για την άδικη ενίσχυση και υποβάθμιση των πολιτικών δυνάμεων. Και για τις λανθασμένες αποφάσεις από πολιτικά κόμματα και οργανισμούς που αποδέχονται όλους αυτούς τους δημοσκόπους να υπάρχουν. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Έχουμε έτοιμη την Πάολα. Πάολα, Πάολα θέλω. Το άσπρο μου πουκάμισο. Και όταν μιλάω για το άσπρο μου πουκάμισο, εννοώ αυτό που θα δέσουμε τα χέρια, έτσι. Ανάποδα πουκάμισα είναι μόνο τα άσπρα πουκάμισα. Και δεν θα με δείτε συχνά να φοράω άσπρο πουκάμισο. Μια φορά έχω έτσι σε εκδήλωση. Όχι μία, δύο, τρεις φορές έχω φορέσει άσπρο πουκάμισο. Δεν το φοράω για να μην με περνάνε για παλαβό, ξέρεις. Δεν θέλω να έχουν τέτοια εικόνα. Εντάξει. Καλός ή κακός, δεν πρέπει να με συνδυάσουν με άσπρο πουκάμισο. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε, δώσε Πάολα. Τσιτώστε το. Καλά τραγουδάρα. Τραγουδάρα, φέρ το άσπρο πουκάμισο να το φορέσω, να τελειώνουμε. Μαξιλάρια έχει το δωμάτιο, εντάξει είμαστε, δεν θα χτυπήσουμε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Τίτλους τέλους, στη Νέα Αριστερά στη Βουλή βάζει επίσημη αποχώρηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς ο αριθμός των μελών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας, που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους, μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας, ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, μια συνεργασία η οποία θα κορυφωθεί με την συνεργασία των τριών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως μπαλαντέρ τα δίθεν νέα κόμματα που έφτιαξε το σύστημα για αυτόν ακριβώς το λόγο. Το αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη μετέωση μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριος αύριο ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Η άνεμη έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός αναμένεται και στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Ε, και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
15: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί, και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
16: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει. Ο Κύριος για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας, τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα, για πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα, γι' αυτό για τις γιορτές.
17: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Εφηβεία είναι, θα περάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα, μα δεν είναι τίποτα αυτά. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα, κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε βολιό.
18: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
19: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
20: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτη.

μιλάμε, είναι παρανοϊκό το πώς οι άνθρωποι πέφτουν σε κάποιες παγίδες. Έβλεπα τώρα κάποια μηνύματα αντίδρασης που με βρίζανε γιατί τα έχω να στον Τσίπρα. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα να σας ρωτήσω τώρα. Αντικειμενικά δηλαδή να κάνουμε μια συζήτηση όρημα και ωραία. Γιατί με βρίζετε, γιατί λέω την αλήθεια για τον Τσίπρα? Είναι φοβερό. Δηλαδή υποστηρίζετε φανατικά ακόμα τον Τσίπρα? Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ο Έλληνας.

Δηλαδή τι θεωρείτε, ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα? Θα σώσει ο Τσίπρας την Ελλάδα, ρε παιδιά, το πιστεύετε? Σοβαρά τώρα δηλαδή. Θέλετε να αρχίσω να λέω τα ονόματά σας εδώ πέρα, τι μου έχετε στείλει? Να ακούσει ο ελληνικός λαός τι γράφετε. Θέλετε να δούμε τι έχετε να πείτε? Μου λέει ο άλλος, τόσο καιρό λέει σε ακούω και βλέπω, λέει, ότι έχεις μια αιμονή με τον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, λέει, έχεις αιμονή με τον Τσίπρα? Γιατί, ρε φίλε, μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως γιατί πούλησε τη Μακεδονία, μήπως γιατί άλλα ψήφισε ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα και άλλα έβγαλε. Λέω εγώ, μήπως γιατί δεν έκανε αυτά που έλεγε, μήπως γιατί φώναζε και τσίριζε στα μικρόφωνα. Go back, κυρία Μέρκελ, και μετά έλεγε, αγαπημένη μου Μέρκελ. Αυτό που, αν δεν συμφωνώ μαζί σας, κατευθείαν με ονομάζετε αιμονικό ή λέτε ότι τα κάνω όλα αυτά και λέω ότι λέω για τον Τσίπρα, γιατί έχω στόχο, γιατί θέλω το κακό της Ελλάδας ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δηλαδή, μετά το σωστό αυτό που λέει ο Στέφαν, μετά λέει από τη λέξη ψεκασμένος, μετά από τη λέξη συνωμοσιολόγος, μετά από τη λέξη ομοφοβικός, μετά από τη λέξη φασίστας, έρχεται η νέα λέξη αιμονικός. Δηλαδή τι θέλετε, να μην λέμε την αλήθεια? Να μην λέω δηλαδή ότι ο Τσίπρας πούλησε την Ελλάδα? Να μην λέω ότι ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Τα ίδια λέω για το Μητσοτάκη. Ο άλλος μου στέλνει, γιατί δεν λες κάτι για το Μητσοτάκη? Καλά, θα με τρελάνετε. Εγώ δεν λέω για το Μητσοτάκη. Άμα δεν ακούτε την εκπομπή, να μην μιλάτε. Αλλά όταν είναι εισάξια είδηση το ότι ανοίγει σουβλατζίδικος Θεσσαλονίκη ο Πανταζής με το ότι ο Τσίπρας τα πέρασε όλα στο υπερταμείο, λογικό είναι να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Αν δεν μπορεί ο μέσος ελληνικός νους να κατανοήσει το τι ρόλο βαράει ο Τσίπρας, είστε άξιοι της μοίρας σας. Μπορείτε να με βρίζετε όσο θέλετε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ με εσάς που βρίζετε, ενώ δεν έχετε κατανοήσει. Και τι ταλγκά να έχω εγώ δηλαδή με τον Τσίπρα, αφού σας λέω ότι δεν πολιτεύομαι? Μου είναι αδιάφορο. Αλλά είναι η αλήθεια. Τι να κάνω δηλαδή, να σας χαϊδέψω τα αυτιά? Τι θέλετε να σας πω δηλαδή? Ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα για να είστε ευχαριστημένοι? Τι θέλετε δηλαδή να σας πω? Ότι η Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα, ενώ δεν μας έχει πει πως θα σώσει την Ελλάδα? Ή ότι η Κωνσταντοπούλου, η Κασιδιά, ή οποιοδήποτε? Εγώ εδώ σας λέω ότι τα πολιτικά κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Εγώ εδώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος που σας έλεγα και σας λέω ότι στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Το καταλαβαίνετε? Ακούτε καθόλου εκπομπή? Όχι. Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει, φίλοι μου. Δεν έχετε ιδέα, δυστυχώς. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή τη χώρα, το έχω πει και παλαιότερα, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει γιατί οι περισσότεροι μιλάνε και δεν γνωρίζουν. Απλά λένε για να πούνε. Άκου τώρα, δεν το περίμενα αυτό, να με βρίζετε για τον Τσίπρα. Άντε να με βρίζετε γιατί σας γκρεμίζω τα όνειρα κάθε φορά που χτίζονται κάποια κόμματα τα οποία συνεργάζονται με το σύστημα. Να πω, ναι ρε φίλε, κάτι καινούριο, άρχισαν να ελπίζουνε και εγώ τους το χαλάω, τους σκάω το συνεφάκι και με βρίζουνε για αυτό το λόγο, όπως γινόταν, ας πούμε, με τους Σπαρτιάτες, που τη φορέσατε τις περικεφαλές και νομίζατε θα ζώσετε την Ελλάδα και με βρίζατε για τους Σπαρτιάτες. Και εσύ τους Σπαρτιάτες, το ένα το άλλο.
Και μετά όταν έγινε ό,τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά για τον Τσίπρα δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, όχι. Δεν το δέχομαι. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Πάμε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν οι σημαίνες δημοσκοπήσεις. Και σας είπα ότι δεσμεύομαι ότι από εβδομάδα, τις επόμενες μέρες ή και την άλλη εβδομάδα, σίγουρα όμως κάποιες από αυτές τις μέρες που έρχονται, θα φέρω ένα πρόσωπο, ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις, να μας εξηγήσει πώς ακριβώς διεξάγεται η έρευνα και τι ακριβώς κάνουν. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πάρα πολλοί αναρωτιούνται πώς η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Και με βρίζουν και γι' αυτό, γιατί λέω ότι δεν έχει 38% η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι κολλημένη. Είναι κολλημένη. Λοιπόν, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Έλα, βαρέθηκα να βλέπω τα μηνύματα αυτά. Είναι για πλάκα. Ναι, πού είναι οι Σπαρτιάτες. Πού είναι οι Σπαρτιάτες. Εγώ δεν σας έλεγα, μέσα σε δύο εβδομάδες χτίστηκε ένα κόμμα. Το υποστήριξε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Που ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν ήταν καν μέλος των Σπαρτιατών. Και σας ρωτούσα εδώ πέρα ποιος είναι ο Στίγκας. Έλα, τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Που πήγατε ψηφίσατε να πούμε το Στίγκα και δεν ξέρατε ποιος είναι ο Στίγκας. Και το βάλατε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πήγατε ψηφίσατε το Κατσιβαρδά και το Φλόρο που υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Και θα μου βγάλετε εσείς γλώσσα. Σε ό,τι έχω πει έχω πέσει μέσα. Άρα από εδώ και πέρα θα ακούτε τι θα σας λέω. Γιατί σε ό,τι έχω πει έχω πέσει μέσα. Και πήγανε, διαλύθηκαν, μετά μαλώσαν μεταξύ τους. Δεν θυμάστε που μαλώσαν μεταξύ τους και λέγανε οι μισοί Σπαρτιάτες στους άλλους μισούς: εσείς και κάνετε συμφωνίες με το σύστημα. Και διαλυθήκανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, επειδή είστε χρυσόψαρα εσείς και με βρίζετε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Για να μην θυμηθώ όταν ήταν οι εκλογές για την Ευρωβουλή που στηρίζαν τον Εφιετζόγλου. Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε με ήσυχο. Λοιπόν, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Οι στημένες και χειραγωγημένες δημοσκοπήσεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν καταγράφουν την πραγματική γνώμη των πολιτών. Παρουσιάζουν μία εικόνα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τους πολίτες και τον τρόπο σκέψης. Είναι κατά της λειτουργίας της δημοκρατίας αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γιατί υπάρχει παραπλάνηση των πολιτών. Και για μένα ο βασικός σκοπός των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο το ότι κάποια κόμματα έχουν συγκεκριμένα ποσοστά, ενώ δεν έχουν αυτά τα ποσοστά. Οπότε ξαναλέω, οι στημένες, βασικά, να το πάρουμε από την αρχή, πώς βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Θα το πάρω από τη ρίζα του προβλήματος για να καταλάβετε ακριβώς γιατί θα μπερδευτείτε αλλιώς. Μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί? Γιατί κάπως βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Κάποιοι τους πληρώνουν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αρχικά πρέπει να βρούμε από ποιους παίρνουν λεφτά. Και στη συνέχεια να κατανοήσουμε τι ρόλο βαράνε. Διότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και όπως σας είπα, επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή μιλάμε για παραπλάνηση των πολιτών. Όταν μια δημοσκόπηση χειραγωγείται και είναι στημένη, τα αποτελέσματα της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή εξαπάτησης στοιχεία που δεν είναι αξιόπιστα. Είναι παραποιημένα στοιχεία και έτσι δημιουργείται μια λανθασμένη αντίληψη. Και έτσι η κοινωνία συζητάει για ποσοστά τα οποία δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή σήμερα παρουσιάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 38%. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται και η εκλογική συμπεριφορά. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται η συσπήρωση προς τον νικητή. Είναι αυτό το bandwagon effect.
που οι πολίτες βλέπουν ποιο κόμμα εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά και πάνε να το στηρίξουν. Ποιο κόμμα προηγείται, εκεί θα πάμε λένε. Ενώ αυτό το κόμμα μπορεί να μην προηγείται και έτσι επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις πολεμάνε και κάποια άλλα κόμματα τα οποία ίσως να είναι αντισυστημικά. Και δεν τους δίνουν ποσοστό για να πιστεύει ο Έλληνας πολίτης ότι δεν έχουν δύναμη. Και ότι δεν πρέπει να τους υποστηρίξουν. Επεμβαίνουν στην εκλογική διαδικασία με παράνομο τρόπο. Μιλάμε για υπονόμευση της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία προϋποθέτει ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αληθινή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Και κυκλοφορούν, σας λέω, στημένες δημοσκοπήσεις και αλλοιώνεται έτσι η δημόσια συζήτηση. Επηρεάζεται η πολιτική αντιπαράθεση και περιορίζεται η δυνατότητα των πολιτών να αξιολογήσουν αντικειμενικά την πραγματικότητα. Είναι άδικο αυτό που κάνουνε. Πάρα πολύ άδικο. Επηρεάζουν την εικόνα κάποιου για συγκεκριμένους λόγους και εξαφανίζουν με το δικό τους τρόπο αυτούς που δεν θέλουν να έχουν δύναμη. Σκεφτείτε ότι παρουσιάζουν έναν πολιτικό ως ιδιαίτερα δημοφιλή, π.χ. το Μητσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη, ενώ ξέρουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν το θέλει το Μητσοτάκη. Κι όμως η δημοσκόπηση τον παρουσιάζει ως έναν δημοφιλή πολιτικό. Και αναρωτιέσαι και λες τι γίνεται, τι γίνεται. Να μας απαντήσουν οι δημοσκόποι από πού παίρνουν λεφτά. Και να μας απαντήσουν για ποιο λόγο διαμορφώνουν με συγκεκριμένο τρόπο τα αποτελέσματα της δίθεν έρευνας. Που αυτή η έρευνα δεν έχει καμία βάση. Όταν παίρνεις τηλέφωνα, πρέπει να λες ποιους παίρνεις τηλέφωνα και αν έχεις αποθηκευμένα τηλέφωνα. Και αν ρωτάς συγκεκριμένα πράγματα για να σου απαντήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Άλλοι μας λένε ότι κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο και στέλνουν email. Έχετε στείλει εσείς ποτέ email να πείτε την άποψή σας για το ποιον θα ψηφίσετε? Πόσοι στέλνουν email και ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν δημιουργούν σχεμένα περισσότερα email για να μπορούν να ψηφίσουν περισσότερες φορές σε αυτή τη δημοσκόπηση? Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και προειδοποιώ και λέω, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Είναι εργαλείο του συστήματος. Γκέγκε, γκέγκε. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λανθασμένες αποφάσεις που παίρνουν μετά οι Έλληνες ψηφοφόροι. Για να μην αρχίσω να λέω για το ποιοι κρύβονται πίσω από τις offshore. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν υπάρχουν καν. Και ότι πήγανε άνθρωποι στην Κύπρο που υποτίθεται είναι η έδρα τους και δεν βρήκανε τίποτα. Τι παιχνίδι παίζετε με το μυαλό των Ελλήνων, ρε? Και γιατί εμφανίζεται τον πατριωτικό χώρο συνολικά να έχει 10%, ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα έχει 30%. Και περισσότερο μη σου πω, γιατί με έχετε τρελάνει τώρα. Ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα συνολικά έχει 10%. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ. Δεν το αποδέχομαι, όχι. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την προσωπική, τον προσωπικό αριθμό, τα οποία υποστηρίζουν τους παράνομους μετανάστες και τους ομοφιλόφιλους. Όχι, δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Όσο και να θέλουν τα καναλάκια να παρουσιάσουν ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, όχι, δεν ανήκουν. Γιατί μου στέλνετε εδώ πέρα ότι ανήκει η Καριστιανού στον πατριωτικό χώρο? Όχι, φυσικά. Δεν ανήκει στον πατριωτικό χώρο. Έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως και η Κωνσταντοπούλου. Είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Δεν αναφέρεται ποτέ στα εμβόλια. Και δεν μας έχει πει την άποψή της για τους παράνομους μετανάστες. Ο πατριωτικός χώρος έχει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την πατρίδα, την οικογένεια και την πίστη. Και δεν γίνεται να είσαι ορθόδοξος όπως εσύ γουστάρεις. Ορθόδοξος και παράλληλα να ανεχόμαστε και το γάμο ομοφιλοφίλων. Πού το έχετε δει αυτό, ρε? Και μιλάω και για τους παπάδες και για όλους αυτούς εκεί πέρα. Ξέρετε ότι είμαι σφιγμενίτης. Πώς γίνεται να αποδέχονται στον κλήρο
οι παπάδες να παντρεύονται στην εκκλησία ομοφιλόφιλοι. Πώς! Δεν είναι ορθόδοξοι! Δεν είναι ορθόδοξοι! Ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει. Είμαι, λέει, ορθόδοξος, αλλά αποδέχομαι το γάμο των ομοφιλοφίλων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε αδερφέ? Όπως γουστάρεις εσύ. Ό,τι θες εσύ, ας πούμε, θα κάνεις. Μπερδεμένα μυαλά! Επίσης δεν είναι πατριώτες όσοι δεν υποστηρίζουν την παράδοση. Δεν είναι πατριώτες όσοι δεν μιλάνε καθαρά και ανοιχτά για την ιστορία των Ελλήνων. Όσοι δεν λένε το ότι η Τουρκία λίστεψε τους Έλληνες, κατέστρεψε τον πολιτισμό που είχαν εκεί και κυνήγησε μέχρι αηδίας τους χριστιανούς. Δεν γίνεται, ρε φίλε, χωρίς να έχεις πάρει θέση να λες πράγματα. Και δεν με νοιάζει αν θα με βρίσετε. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν έχει τοποθετηθεί. Που δεν μου έχει πει τι πιστεύει. Που δεν έχει ιδεολογία. Δεν έχουν ιδεολογία, ρε, και μιλάνε. Πώς μιλάνε χωρίς ιδεολογία? Πώς έχουν αυτό το θράσος? Επίσης πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για την ατζέντα θεμάτων. Πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Χούπας εδώ στον αέρα. Συγγενής θύματος των Τεμπών. Που είπε ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει τα Τέμπη. Το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το θέμα Τέμπη και τα δικαστήρια και τις δίκες και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα μέσα. Εξυπηρετεί, λοιπόν, το να υπάρχει ένα κόμμα των Τεμπών για να μην ασχολούμαστε με τη δίκη των Τεμπών. Ξέρω, θέλετε να ακούσετε ότι έρχεται η ελπίδα και θα σώσει την Ελλάδα και όχι, δεν θα σας πω αυτά τα πράγματα. Θα σας πω την αλήθεια. Θα σας πω ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις. Θα σας πω ότι καπελώνουν το θέμα των Τεμπών και υπάρχει συγκάλυψη. Θα σας πω όλα αυτά που ισχύουν. Θα σας πω ότι ενισχύουν την πόλωση. Ότι θέλουν ο κόσμος να διαλέξει Μητσοτάκη ή Τσίπρα γιατί ελέγχουν συγκεκριμένες λέσχες και συγκεκριμένοι ελευθεροτέκτονες και μασόνοι συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα σας πω ότι χρησιμοποιούν σαν όπλο τα κανάλια για να μπορέσουν να φέρουν τη διάσπαση των Ελλήνων και εμφανίζουν στην τηλεόραση έντονες συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών για να μπορεί και ο Έλληνας να υιοθετεί απόψεις. Και αυτό ονομάζεται χειραγώγηση. Αυτό ονομάζεται αύξηση της κοινωνικής έντασης. Δημιουργία κλίματος διχασμού. Και κανένας δεν μας λέει ποια είναι η λύση. Γιατί η πληροφόρηση είναι ελεγχόμενη. Είναι παραποιημένη. Και δημιουργείται και έτσι μια ψευδούς αίσθηση πλειοψηφίας. Γιατί εγώ βρίσκω το θάρρος και εκφράζω μια διαφορετική άποψη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω με αυτόν τον τόνο, για εμένα, για το τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω που φοβούνται να πούνε την άποψή τους. Γιατί? Γιατί θα τους κράξει το κοινό, η μάζα. Διστάζουν να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη γιατί κατευθείαν θα τους ορμήξουν και θα τους βρίσουν και θα τους πούνε ότι δεν γνωρίζεις, είσαι ο χειρότερος και τι είναι αυτά που λες. Θα τους σταυρώσουν εκείνος. Φοβούνται δηλαδή την κοινωνική αποδοκιμασία και δεν εκφράζουν την άποψή τους, τη διαφορετική άποψή τους. Και κάπως έτσι γίνονται κομμάτι της παράνοιας. Προσαρμόζονται στην κυρίαρχη άποψη. Γιατί? Για να μην προκαλέσουν. Για να μην μπορούν να τους πούνε ότι, ξέρετε κάτι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Και κάπως έτσι έρχεται αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται η σπήρα της σιωπής. Και υπάρχει κόσμος που δεν μιλάει για να μην προκαλέσει. Και εγώ σας λέω, μιλήστε. Ανοίξτε το στόμα σας και πείτε την άποψή σας. Δεν πάνε να σας βρίζουνε όλοι. Δεν μας νοιάζει, ρε. Οι κολλημένοι δεν μας ενδιαφέρουνε. Ανοίξτε το στόμα σας και πείτε την άποψή σας. Κι ας είναι διαφορετική. Πείτε την αλήθεια.

Θυμάμαι που πάρα πολλοί με βρίζανε και ανεβάζανε και τα ελληνικά hoaxes και πάρα πολλοί άλλοι όταν μιλούσα για τη Singular Logic, όταν έλεγα για τα διαφορετικά DNA, όταν έλεγα για τα Tembi, κάποια πράγματα που δεν ήθελα να περάσουν στον κόσμο. Και με το που έλεγα κάποιες αλήθειες που τους πονούσανε, μου την πέφτανε κατευθείαν. Μου την πέφτανε συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα κρατικά γρανάζια, συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένα πρόσωπα και με βρίζανε. Και προσπαθούσαν να με βγάλουν τρελό, ψεκασμένο, ψεύτη, λογοτομημένο, αιμονικό, ομοφοβικό, φασίστα, χίλια δυο. Χίλια δυο! Το ίδιο θα κάνουν και με εσάς. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει μια ελληνική ελίτ. Εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κουμάντο. Άμα κανείς ψάξει και βρει τη λίστα Forbes που ανακοινώθηκε, θα δείτε κάποια πρόσωπα που έχουν δισεκατομμύρια και είναι Έλληνες. Και παίζουν παιχνιδάκι στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα για αυτούς τα εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα για αυτούς να εξαγοράσουν πρόσωπα. Αν κάτσετε και ψάξετε τη λίστα Forbes, θα βρείτε ότι υπάρχει μια εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν Έλληνες δισεκατομμυριούχοι οι οποίοι ρίχνουν εκατομμύρια στην Ελλάδα σε πολιτικά πρόσωπα για να μπορούν να χειραγωγούν. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ένας από αυτούς είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης. 7 δισεκατομμύρια ευρώ έχει. Μετά είναι ο Γιώργος Οικονόμου. 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώργος Προκοπίου. 4,7 δισεκατομμύρια. Ο Ανδρέας Μαρτίνος. Και αυτός 4,4 δισεκατομμύρια. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. 4,2 δισεκατομμύρια. Ο Σπύρος Λάτσης. 3,9 δισεκατομμύρια. Ο Παναγιώτης Τσάκας. 3,6 δισεκατομμύρια. Ο Φίλιππος Νιάρχος. 2,8 δισεκατομμύρια. Η Άννα Αγγελικούση. 2,6 δισεκατομμύρια. Η Μαριάννα Λάτσι. 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Παπαλέκας. 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος. 2,2 δισεκατομμύρια. Ο Αθανάσιος Μαρτίνος. 2,1 δισεκατομμύρια. Η Μαργαρίτα Λάτσι. 1,7 δισεκατομμύρια. Ο Γιώργος Περιστέρης. 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Κούστας. 1,3 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Αλαφούζος. 1,1 δισεκατομμύρια. Ο Διαμαντίδης Διαμαντίδης. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης. 1,1 δισεκατομμύρια. Συνολικά 878 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Για πείτε μου τώρα εσείς. Αυτά τα προσωπάκια, αυτοί οι πολιτικάντιδες, μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτήν εδώ πέρα την παρέα? Μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτούς τους δισεκατομμυριούχους? Ρε πλουτοκρατία έχουμε, το καταλαβαίνετε. Οι ολιγάρχες κάνουνε κουμάντο. Ξυπνήστε ρε, μην τρώτε σάνο.

0: Χαμός, ναι, χαμός. Και εσείς πληρώνετε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ άλλοι δεν πληρώνουν φόρους. Ρε, γλέντια που σας πατάνε. Λοιπόν, πάμε λάει ένα 20 λεπτό γιατί με στέλνετε μηνύματα να ανοίξω γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, αν και θέλω να αναλύσω κάτι ακόμα, αλλά μετά θα με λέτε πάλι ότι δεν θέλω να μιλάτε. Πάμε λίγο γρήγορα για να μπας και προλάβω. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα. Πριν ξεκινήσω να λέω για τους φόρους. Πάμε, πάμε. Ναι. Σας ακούω.
1: Πανελλήνιος.
0: Έλα ρε Πανελλήνιε.
1: Τι έγινε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλό μήνα ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Τι να πει ρε αδερφέ, τώρα έρχεται να πούμε μετά Χριστόν προφήτης ο Τσίπρας, είναι απίστευτο το πράγμα.
0: Α, μη λες για τον Τσίπρα, θα μας βρίζουνε.
1: Ανέβασα κάτι προχθές και μου λέγανε γιατί δεν μιλάς για το Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι... Ρε πάτε καλά λέω, από το Μητσοτάκη, από όταν βγήκε να με τον κράζουνε. Του λέω καταρχάς ο Τσίπρας που έρχεται με το δικό του το κόμμα, μόνος του θα είναι. Ποιος θα είναι δίπλα του, άτομα που είχε και στο ΣΥΡΙΖΑ, που απέτυχαν. Δεν είναι μόνο πρόσωπο κόμμα τους λέω, το πολιτικό κόμμα που έστησε ο Τσίπρας. Θα έχει και στελέχη, αυτά τα στελέχη τα ξέρουμε, κυβέρνησαν. Ήτανε αξιωματούχοι, πολιτικοί αξιωματούχοι. Και τα κάνανε σαν τα μούτρα τους. Να μιλήσουμε για το Φίλι, για το Τζακαλώτο, για το Κατρούγκαλο, για το Ταξιόγλου. Αυτή θα είναι, του λέω, σε έναν γνωστό μου. Λέω, αυτή θα είναι, του λέω πάλι στον Τσίπρα. Ποιος θα είναι. Η θιά μου, του λέω, η χορεύτρια θα πάει στον
0: Τσίπρα. Όχι ρε, θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, αφού λένε.
1: Απίστευτο ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ρε εσύ. Ξεκασμένους μας έχουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ότι τον παπά αυτό, καταρχάς δεν έχουμε πολυκομματική έτσι, δημοκρατία, έτσι. Έχουμε μονοπρόσωπη κομματική δημοκρατία. Ο άλλος πάει και ψηφίζει, επειδή έχει ωραία μάτια, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας θα λέει ωραία, δεν κάθεται να ψάξει ποιοι είναι μαζί του υποψήφιος, υποψήφιοι. Ο άλλος λέει εγώ στηρίζω την Κανέλη γιατί τα πει ωραία και κύμα και σταράτα.
0: Την Κανέλη υποστηρίζουν ακόμα. Ωραία αδερφέ, ακόμα
1: την Κανέλη. Γαμπρούσα κάνουμε παιδε, τι θα κάνουμε, νύπες και γαμπρούσα τι κάνουμε.
0: Ακόμα την Κανέλη υποστηρίζουν,
1: Ναι,

0: Μαγιά μου, και να σου πω και κάτι τελευταίο, όσο ακραίο και να ακουστεί τώρα λίγο αυτό, όσο ακραίο και μπορεί να ακουστεί και να μην αρέσει, σε κάποια θέματα, σε κάποια θέματα που κάνανε στην πολιτική ζωή της Ιταλίας ή της Γερμανίας όλοι αυτοί οι ηγέτες που ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικεφαλής των κρατών, κάνανε πράγματα τα οποία αυτά ψάχνει τώρα ο λαός της Ευρώπης για να μπορέσει να, πώς να το πω τώρα, να αναπνεύσει σωστά με όλα αυτά που γίνονται. Μιλάω για τη μετανάστευση, μιλάω για, για πολιτική, για κοινωνική και για οικονομική ανισότητα. Ψάχνει τέτοιους ηγέτες, Γρηγόρη μου. Δυστυχώς, ψάχνει τέτοιους ηγέτες, πιστεύω.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή προσπαθώ να έχω καθαρή ματιά και να μην κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά που θέλουν να περάσουν οι υπόλοιποι, εγώ βλέπω τώρα κάποια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν λένε πώς να βοηθήσουν. Και εμένα αυτό με πειράζει πιο πολύ απ' όλα. Δηλαδή, ρε φίλε, κατεβαίνεις στην πολιτική. Ωραία, κάνεις αυτή την επιλογή. Κατεβαίνεις στην πολιτική. Και έρχεται ένας Έλληνας πολίτης και σου λέει, ρε Πανελλήνιε. Ωραία, εσύ κατεβαίνεις στην πολιτική. Πώς θα με σώσεις εσύ, τι θα κάνεις? Έχω πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, έχω πρόβλημα με την κυβέρνηση, έχω πρόβλημα με τις υπηρεσίες οι οποίες δεν με εξυπηρετούν. Έχω χίλια δύο προβλήματα τέλος πάντων. Παράνομες μετανάστες, υπογεννητικότητα, πληθωρισμό, όλα αυτά. Τι θα κάνεις για να με βοηθήσεις? Και δεν σου απαντάει αυτός ο πολιτικός.
0: Δεν σου δίνει ουσιαστικές απαντήσεις.
1: Δηλαδή δεν σου απαντάει, ρε αδερφέ, δεν σου απαντάει.
0: Εγώ να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Θυμάμαι πρόπερση που ήταν οι βουλευτικές εκλογές. Που έψαχνε όνομα για το κόμμα του ο Κασιδιάρης για να κατέβει και του βάλανε 15 εμπόδια γιατί λέει αυτή η ονομασία στο κόμμα σας παραπέμπει εκεί, αυτή η ονομασία σας εκεί.
1: Και... πρώτα απ' όλα το κόμμα Σπαρτιάτες για εμένα, να πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Πρώτα απ' όλα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε κόμμα να ονομάζονται Σπαρτιάτες, γιατί οι Σπαρτιάτες ήταν κάτι ιστορικό. Επίσης, τώρα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στο Τσίπρα να ονομάζει το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς είναι κάτι άλλο, ρε.
0: Εκεί την πήγαινα τη δουλειά. Λάου λάου, εκεί το πήγαινα. Πώς γίνεται τώρα ο άλλος που είναι καταδικασμένος πρωτοδίκος, νομίζω. Έτσι, πρωτόδικα, ως τελεσυνδικά.
1: Δεν γνωρίζω τα νομικά τόσο καλά, πάμε παρακάτω.
0: Εγώ ούτε, αλλά για να μην παρεξηγηθούμε...
1: Δεν ξέρω σίγουρα να σου απαντήσω. Γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω σίγουρα να σου απαντήσω. Μπερδεμένη η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται να του βάζουν 1 εκατομμύριο εμπόδια για ονοματολογία και εδώ πέρα στον άλλον, στον Ελασίτη, να τον αφήνουν να κατεβαίνει με το κόμμα Ελλάς.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά οι Σπαρτιάτες κατέβηκαν κανονικά.
0: Και εκεί έπρεπε να τον ακυρώσουν.
1: Δηλαδή άκουσε με λίγο, θα απαντήσω εγώ στο Google. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα απαντήσω εγώ στο Google Σπαρτιάτες και αντί για να μου βγάλει τους άλλους που φιλούσαν Θερμοπύλες, θα μου βγάλει τώρα εδώ πέρα το Στίγκα. Έλα σε παρακαλώ ρε αδερφέ. Τώρα.
0: Ρε αδερφέ, να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο και να κλείσω, να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
1: Πάμε.
0: Εδώ πέρα είχε βγει ένα γελίο κομματίδιο το οποίο λεγόταν Ελλάδα και το είχαν βγάλει και η Ράδιο Αρβίλα με μια ξανθιά κυρία να λέει το τραγούδι του κόμματος αυτού. Ελληνική λαϊκή απελευθερωτική λέει το κίνημα Ελλάδα. Λέει μια ψηφίσμα το κίνημα Ελλάδα.
1: Α, γίνω το αστείο το βίντεο. Που τραγουδάει μια τύπησα λες.
0: Μπράβο, τι να συζητάμε.
1: Αστείο.
0: Με δύο λάμπα κιόλα στο Ελλάδα το είχε το κόμμα αυτό.
1: Ξέρεις τι, Πανελλήνιε, θα με κάνεις μια χάρη.
0: Έλα.
1: Θέλω να κάνεις μια λίστα και την επόμενη φορά που θα βγούμε στον αέρα να μας πεις πόσοι θα σώσουν την Ελλάδα πλέον. Είναι πάρα πολλοί όλοι αυτοί που θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Έγινε, δεσμεύομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Άντε,
1: παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πράγματα. Το σύστημα. Οι τρόποι που έχει το σύστημα να χρησιμοποιεί είναι όπου περνάει ο φόβος, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Όπου περνούν οι δημόσιες σχέσεις και η κολακία, εκεί χρησιμοποιούν την κολακία.
1: Τι εννοείτε γι' αυτό λίγο, για κάντε λίγο μια ανάλυση για να το καταλάβουμε όλοι.
2: Μιλάω για το σύστημα, για τους συστημικούς, έτσι μιλάω, δεν μιλάω για τα άλλα τα κόμματα, δεν τα γνωρίζω. Μιλάω για κάτι που γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό από, η πείρα μου είναι, τι να σας πω, εξικοντούτης. Δηλαδή 60 χρόνια,

0: γνωρίζω αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ποια πράγματα θέλω λίγο να μου εξηγήσετε, γιατί αναφέρατε το φόβο, αυτό θέλω λίγο να μου εξηγήσετε.
0: Βεβαίως. Όπου δεν μπορεί κανείς να εκφέρει γνώμη, ούτε καν ερώτηση, ούτε καν άποψη, και όπου αισθάνεται κάποιος ότι με το να τον βλέπει και να τον ακούει σημαίνει ότι πρέπει να τον φοβάται, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα το κάνει ο Γεωργιάδης πάρα πολύ. Και φαίνεται ότι μπορεί να πετύχει, αν πετύχει εδώ.
1: Εσείς παίρνετε στα σοβαρά τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλήθεια πείτε μου.
0: Και άλλοι είναι που το κάνουν. Αλλά φαίνεται...
1: τον παίρνετε στα σοβαρά.
0: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Διότι πιστεύω ότι αν τον ρωτούσα αρκετά πράγματα, δεν θα μπορούσα να μου απαντήσει. Ξέρετε, ήθελα να ρωτήσω κάτι καταρχήν όμως και σε εσάς, γιατί δεν θέλω να κρατώ πολύ ώρα.
1: Ναι, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε, είναι και ο επόμενος, κάντε την ερώτηση για να πάμε στον επόμενο.
0: Ναι. Ναι, βεβαίως, εάν χρειαστεί στην Ελλάδα να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε και όλα αυτά. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους πολέμους? Γιατί βέβαια κανένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να τους δημιουργήσει. Έτσι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τους δημιουργούν, τους δημιουργεί το χρήμα, που ρέει εκεί, είναι που φτιάχνει και το...
1: Άρα, κυρία μου, για να καταλήξουμε κάπου, στην ουσία... Τα συμφέροντα δημιουργούν τους πολέμους και οι λαοί την πληρώνουν την ύφη. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Α, έτσι. Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Γεια σας. Υγεία να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Ζει κύριο Σοφιά των δυνάμεων. Έλα. Έλα.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, λέγωσε.
2: Λέγω. Να μιλήσω κατευθείαν για το Ευαγγέλιο.
1: Όχι. Θέλω να μου πεις αν η Νέα Δημοκρατία πιστεύεις ότι έχει 38%.
2: Όχι, δεν το πιστεύω. Έχω πολύ δυνατό πολιτικό σχόλιο για τον Τσίπρα και μετά προχωρήσω στο Ευαγγέλιο.
1: Πάμε, λέγε!
2: Ναι. Ο Τσίπρας είναι όπως η παραβολή του ασώτου ιού. Επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα. Αλλά ο άσωτος ιός μετανόησε όταν επιστρέψε στο σπίτι
1: καλά,
2: του πατέρα.
1: Καλά, ρε, μας κοροϊδεύεις. Περίμενε, ρε, φίλε.
2: Κάτι να σου πω.
1: Περίμενε, ρε, αδερφέ. Με είπες να μιλήσεις για τον Τσίπρα και το πας στο Ευαγγέλιο, Ζούλα Κατσίκα.
2: Δεν το πάω στο Ευαγγέλιο. Δεν με άφησες, αυτό σου λέω.
1: Άντε, πες.
2: Ναι. Ο Τσίπρας είναι η επιστροφή του ασώτου στην πολιτική ζωή. Γιατί είναι ασώτος, έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και ότι τώρα επιστρέφει και δεν χωρίς μετάνοια, και επιστρέφει αντίθετα από τον ασώτο ιός, χωρίς μετάνοια επιστρέφει για να κάνει τη συμφωνία της πρέσβης του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Θα κάνει τις πρέσβες του Αιγαίου. Οπότε είναι επιστροφές και καταστροφές το τραγούδι να βάλεις. Είναι επιστροφές και καταστροφές ή το γεννήθηκες για την καταστροφή. Ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί γι' αυτό, για να φέρει τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Αυτό θα κάνει.
1: Α, έλα λεπτό, αυτό είναι σημαντικό που λες. Θεωρείς δηλαδή ότι επιστρατεύουν τον Τσίπρα για να αναλάβει και την προδοσία του Αιγαίου?
2: Ναι, ναι.
1: Δίχρονε! Καλό αυτό που είπε, σωστό!
2: Θα το κάνει μαζί με το Μητσοτάκη, γιατί θα το πούν, τι θέλετε, πόλεμο? Με την Τουρκία να σας αφήσουμε να κάνετε πόλεμο? Οπότε υποχωρήστε. Και βρείτε τα με τους Τούρκους, θα μας πούνε οι Αμερικανοί. Αλλιώς θέλει, θα πάτε σε πόλεμο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Εγώ έτσι όπως ακούω τώρα εσένα, με πείθεις. Δίχρονα, και θέλω να ψηφίσω κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων. Γνωρίζω ότι το ΚΟΤ λέγεται. Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων που έχεις δημιουργήσει, είσαι πρόεδρος, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο κάτι. Ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες?
2: Οι παρόμοιοι μεταλλάσσεις, εγώ είμαι της άποψης ότι οι ξένοι, ειδικά οι μουσουλμάνοι, κάνουν που 10-10 παιδιά, είναι επικίνδυνοι. Άντε πέσει οι Εβραίοι που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα, δεν είναι επικίνδυνοι, δεν κάνουν πολλά παιδιά, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε η Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό οι ξένοι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων να έχει, ας πούμε, 7 εκατομμύρια ξένους και να είναι όλοι μουσουλμάνοι και κάνουν 10 παιδιά.
1: Μη μου πεις ότι το κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων γλύφει τους Εβραίους, μπας και πάρει επιχορήγηση, γιατί θα φύγω κατευθείαν.
2: Όχι, βρε, εναντίον των Εβραίων είμαι. Είναι αντισιονιστής είμαι, αλλά είναι θέμα.
1: Όπα,
2: δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Μας αφήνουν τα λεφτά τους, αγοράζουν σπίτια.
1: Μας
2: αφήνουν τα λεφτά τους, δεν κινδυνεύουμε. Έχουμε τουρισμό από το Ισραήλ, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε. Πώς το κάνουμε?
1: Εδώ πέρα περίμενε. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Εδώ δεν πάει έτσι. Ένα λεπτό. Ποια είναι η άποψή σου για την υπογεννητικότητα σαν πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων Ταξιτζίδων?
2: Είναι δύσκολο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες για να κάνει και ο άλλος παιδιά. Τώρα εδώ που τα λέμε με τέτοιους μισθούς, τι παιδιά να κάνεις? Εδώ δεν μπορεί να ζήσει μόνος του άλλος.
1: Άκου, και δηλαδή, δίχρονε!
2: Τι?
1: Με αυτό που είπες για τους Εβραίους, υπάρχει περίπτωση η αυριανή δημοσκόπηση να σε δώσει 10%.
2: Λες, ε?
1: Ναι, πες κανένα καλό λόγο. Πες για τους Αμερικανούς, πες καμιά καλή κουβέντα. Να σε δώσουν ποσοστά μπαμ μπαμ. 20% κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων αύριο στις
2: δημοσκόπησεις. Εγώ δεν γλύπω κανέναν. Απλώς οι Εβραίοι, να λέμε την αλήθεια, που είναι οι παγκόσμιοι τραπεζίτες, αυτοί μας δίνουν λεφτά. Όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ποιο, άμα δεν είχαμε τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να λέμε ψέματα στο λαό?
1: 30%! Μόλις πήγες στο 30% στις δημοσκοπήσεις. Πάμε, συνέχισε.
2: Λέει, όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, άμα δεν μας τα δίνανε, άμα πηγαίναμε κόντρα σε αυτούς, θα μας δίνανε και κόντρα, πάτε.
1: Κότα, σωστά, κότα λέγεται το κόμμα.
2: Τι κότα,
1: Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων, τι κότα.
2: Γιατί δεν θες να λέμε αλήθειες?
1: Όχι, κότα λέγεται τα αρχικά είναι, ρε, κάπα κόμμα, όμικρον Ορθόδοξων, Ταξιτζίδων, Ταξιτζίδων είναι το τελευταίο, κότελία, όμικρον τελείο, τα κότα το κόμμα.
2: Καλά, εσύ, όταν βγεις κυβέρνηση, τότε μόλις του κάνουν κήρυξουν τον πόλεμο οι Αμερικανοί και όλοι οι Αγγλοσάξονες και όλη η νομοκλατούρα της γης.
1: Άκουσε με, εγώ δεν πολιτεύομαι. Άκου λίγο να δεις. Από το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις, να το ξέρεις.
2: Όταν πήγε κόντρα ο Τσίπρας του κλείσαν τις τράπεζες.
1: Άκουσε τι σου είπα εγώ, από το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις.
2: Ξέρετε τον είπα τον Τσίπρα οι Εβραίοι. Θα σου κλείσουμε τις τράπεζες και δεν θα πάρει κανένας το μισθό του και τη σύνταξή του. Τι θα κάνει αυτό?
1: Κανόνισε να σε δούμε υποψήφιο με την Χαριστιανού. Μόνο αυτό σου λέω.
2: Εσύ θα άφηνες τον λαό να πεινάσει, να μην παίρνει μισθό και σύνταξη και να κάνουν απαιτητό το χρέος και να κάνουν απαιτητό το χρέος μετά.
1: Σε έχει καλέσει ποτέ κανένα κανάλι να μιλήσεις για το κόμμα κότα?
2: Σούπα, εγώ είμαι ρεαλιστής. Εσύ είσαι ονειροπαρμένος.
1: Γιατί είμαι εγώ ονειροπαρμένος, δεν τα βάζεις μαζί μου τώρα?
2: Τι είσαι?
1: Γιατί είμαι ονειροπαρμένος, για πες.
2: Δεν είσαι ρεαλιστής.
1: Εγώ δεν είμαι ρεαλιστής?
2: Όχι, δεν είσαι ρεαλιστής.
1: Πριν ξεκινήσεις να ακούς φόκους, να κοιμόσουν όρθιος πάνω στο τιμόνι, τι μου λες τώρα?
2: Ναι, εγώ τώρα τα άμαθα, αυτά.
1: Γιατί λες ότι δεν είμαι ρεαλιστής εγώ, για πες τώρα.
2: Γιατί σου λέω ότι τους έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη.
1: Ποια είναι αυτή η μεγάλη ανάγκη?
2: Όλες οι οικονομικές ανεξίσεις που γίνονται, δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, ό,τι γίνονται όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χρηματοδοτικά. Τι νομίζεις, το ταμείο, τα φορολογικά?
1: Ρε άνθρωπε, θες να πάρεις, επειδή θες να πάρεις τώρα εσύ ποσοστά να πούμε στις δημοσκοπήσεις και γλύφεις τους Ευρωπαίους και τους Εβραίους και τους Αμερικανούς και όλους, σε φταίω εγώ?
2: Καλά, δεν θέλω να σου λέω την αλήθεια.
1: Να μου λες την αλήθεια, ναι. Αλλά όχι είπε ότι πρέπει να πάμε με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Εγώ είμαι μόνο με την Ελλάδα. Ούτε Ρώσοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε κανένας. Μόνο Έλληνες, ρε. Μόνο Ελλάδα. Τελείωσε.
2: Άμα κάνεις τέτοιο κόμμα, δεν θα σε αφήσει, είμαστε στα
1: χρόνια. Μα δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν κάνω κόμματα, ρε φίλε. Θεωρώ ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνεις. Μόνο η πνευματική αφύπνιση θα μας σώσει. Να υπάρχουμε για τα επόμενα 1000 χρόνια. Να περάσει στις νέες γενιές το ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Τι είμαι εγώ, Χαριστιανού είμαι, να πάω να κάνω κόμμα?
2: Θες να σου πω ρεαλιστικά, λέει, πες ότι ένας...
1: Επειδή έκανες κόμμα εσύ τώρα και δεν το γυρνάς, γιατί έκανες εσύ κόμμα? Εσύ γιατί έκανες κόμμα, για πες μου λίγο.
2: Σου λέω, εγώ είμαι πατριώτης, αλλά ξέρω, έχω επίγνωση, δεν είμαι ουτοπιστής.
1: Γιατί έκανες κόμμα, πες μου.
2: Ουτοπιστής δεν είμαι.
1: Γιατί έκανες κόμμα, αδερφέ, θα μου πεις.
2: Μπορεί να βγει πολιτικός να κλείσει τις αμερικάνικες βάσεις, μπορεί?
1: Όχι.
2: Γιατί τι θα το κάνουνε?
1: Τότε εσύ τι θα κάνεις με το κόμμα Ορθόδοξο?
2: Θα κλείσει
1: το κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων στις αμερικάνικες βάσεις, αυτό μας λες?
2: Εγκλωβισμένοι είμαστε, δεν έχουμε δύναμη. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητος οικονομικά, στρατιωτικά.
1: Ρε άνθρωπε, είσαι πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων Ταξιτζίδων. Απάντησέ μου.
2: Ναι.
1: Debate με δίχρονο τώρα. Απάντησέ μου, θα κλείσεις τις αμερικάνικες βάσεις?
2: Εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορείς. Θα σε αφήσουν, θα σε σκοτώσουν, δεν θα σε αφήσουν.
1: Άρα είσαι από τώρα δηλώς, φοβάσαι?
2: Όχι, εγώ θα είμαι εναντίον τους, αλλά...
1: Θα τις κλείσεις αμερικάνικες βάσεις?
2: Βρε, θα με τελειώσεις σε μια εβδομάδα, τι νομίζεις?
1: Ρε, σε τελειώσεις, θα θυσιαστείς για την Ελλάδα, ρε διχρονέ!
2: Εδώ θα θυσιαστώ, αλλά η Ελλάδα θα παραμείνει σκλάβα, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει, γιατί είμαστε στα χρόνια του Αντιχρίστου.
1: Θα μπουρώσουμε σε ένα δωμάτιο και παίρνει αποφάσεις.
2: Ρε, δεν μπορείς να πας κόντρα. Έρχεται το θέλημα του Θεού, είναι να έρθει ο Αντίχριστος. Έρχεται ο παγκόσμιος βασιλιάς των Εβραίων, ο ψευτομεσσίας των Εβραίων έρχεται.
1: Και τι να κάνουμε δηλαδή, να κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα σε μια γωνία και να περιμένουμε τους μάγους?
2: Όχι, αλλά ποιους μάγους, τους προφήτες μάγους τους λες?
1: Όχι, τους μάγους που θα σώσουν μαγικά την Ελλάδα. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα, με ένα μαγικό μόνο σώζει η Ελλάδα δηλαδή?
2: Η Ελλάδα δεν σώζεται. Όπως την κυβερνάνε οι πολιτικοί, είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορούσαν να την κυβερνήσουν. Παραπάνω δεν μπορούνε.
1: Άρα δεν σωζόμαστε, αυτό μας λες.
2: Δεν σωζόμαστε.
1: Ε, τότε τι κατεβαίνει στην πολιτική αφού δεν σωζόμαστε, ρε φιλέ.
2: Δεν σωζόμαστε. Εγώ τι λέω την αλήθεια. Με ψέματα δεν λέω. Δεν σωζόμαστε.
1: Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
2: Ναι, είμαστε καταδικασμένοι να πάμε σύμφωνα με τους κανόνες της
1: παγκοσμιοποίησης. Ξέρεις τι λες τώρα στον Έλληνα πολίτη, σιδήγρονε, να πάει για μπάνιο. Αυτό του λες. Όταν έρθει το εκλογικό, να πάει για μπάνιο.
2: Περικυκλώσανε, ρε, ολόκληρη η Ρωσία την περικυκλώσανε τον ΝΑΤΟ, ρε. Και το πιάνει, τι μα και να κάνει Μητσοτάκης, ρε. Θα το πιάνει σε μια εβδομάδα.
1: Δεν σε βρίσκει.
2: Τι είναι αυτά, επειδή να πούμε, παίρνει λιγμένα να πούμε και δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται.
1: Εγώ παίρνω λιγμένα, ρε, πυροβολημένε τώρα με τρελαίνει.
2: Τι, αφού δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω
1: μου. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Με έκανες κόμμα ορθόδοξον ταξιτζίδο να πούμε και θες να κλείσεις αμερικάνικες βάσεις και φοβάσαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, εγώ είμαι ρεαλιστής σου λέω.
1: Ρεαλιστής πώς είσαι να πούμε. Πώς είσαι ρεαλιστής, δεν είσαι ρεαλιστής.
2: Τι δυνάμεις έχει η Ελλάδα και τι
1: δυνάμεις. Κότα είσαι, γι' αυτό λέγεται το κόμμα σου κότα, γιατί είσαι κότα.
2: Ρε, ολόκληρα έθνη τα διαλύουν όσοι πάνε κόντρα στην παγκοσμιοποίηση. Ολόκληρα έθνη, ρε. Απειλούν ολόκληρη Κούβα, απειλούν. Δεν βλέπεις ότι απειλούν. Την Κίνα την απειλήσαν. Έτσι χτυπήσει τα υπάντη.
1: Έχω κρατήσει μία δήλωσή σου. Να τη βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου. Τι έλεγες, να την ακούσεις.
2: Ρε φίλε, δεν σημαίνει ότι είμαι μαζί τους.
1: Θέλεις να σου βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου για να την ακούσεις. Λέγε, θέλεις ναι ή όχι, αδερφέ.
2: Όχι να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο.
1: Όχι, περίμενε να βάλω την παλαιότερη δήλωσή σου να την ακούσεις. Ένα λεπτό δώσε μου. Να ακούσεις τι έλεγες. Ναι. Ακούς, άκου, εδώ τι έλεγες.

0: έτσι, με το αφήσεις το ραδιοφωνικό αστροσταθμό και θα σε κλείσω φυλακή, τότε θα με θυμηθείς. Τότε θα με θυμηθείς. Τώρα είσαι ελεύθερος και κάνεις το μάγκα. Έχεις βγάλει γλώσσα.
1: Γιατί βγάζω γλώσσα, ρε αδερφέ, αφού θα τις κλείσεις, δεν τις αμερικάνικες βάσεις. Ναι ή όχι, είπες όχι, γιατί φοβάσαι ότι θα σε καθαρίσουνε.
0: Βρε, όταν ευχαριστώ ότι θα σε κλείσουν την ψηρού εσένα και το ραδιοφωνικό σου θα τον κλείσουνε.
1: Ας τα κλείσουνε και ας με βάλουνε μέσα. Καλό μεσημέρι, δίχρονε. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Εκεί θα φτάσουμε.
0: Άντε να μιλήσω για το Ευαγγέλιο.
1: Άντε λέγε και για το Ευαγγέλιο. Γρήγορα, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Πάμε.
0: Όχι, 30 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά.
1: 30, τι, 59 είναι, δεν μας καθυστερήσεις όλο το πρόγραμμα τώρα επειδή δεν θες να μιλήσεις 2 λεπτά. 30 δευτερόλεπτα, πάμε.
0: Ο Ιησούς Χριστός έλεγε στα πλήθη, ήτινε στον όδε εστικότων, ήτινε σου μηγιά στον τεθανάτου, έως αν είδω στη βασιλεία του Θεού ελελειθώτα με δύναμη. Λέει, υπάρχουν εδώ ανάμεσά στα πλήθη, λέει, που δεν θα γευτούν σωματικό θάνατο, λέει, πριν δουν τη βασιλεία του Θεού να έρχεται με πολύ δύναμη. Η βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Η ενέπλειος ημέρα της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή, 50 μέρες μετά την ανάσταση του Χριστού. Ήρθε η βασιλεία με δύναμη. Και κήρυξαν οι Απόστολοι, ενώ πρώτα ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απαρωμένοι, παλουκωμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, βγήκαν στις πλατείες και κήρυξαν το Ευαγγέλιο.
1: Τον κούρδισα τώρα, τον κούρδισα.
0: Σταυροθέτα και αναστάντα και 3.000 βαπτίστηκαν την πρώτη μέρα. Ήρθε με δύναμη η βασιλεία του Θεού στην Πεντηκοστή.
1: Κατοστάρα βενζίνη τον έχω βάλει.
0: Λέτε, τελειώνω. Είδα την Πεντηκοστή. Σαν άνεμος βιαίας πνοής μέσα στο ανώγιο που ήταν οι 120 και επιλαλούσαν ξένες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού. Ήρθε η δύναμη, η βασιλεία του Θεού τότε.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, δίχρονε. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρήγορη Ερέτηση. Αλλιώς δεν κλείνει, μόνο έτσι θα μπορούσε να κλείσει. Εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι και τραγουδάκι σχετικό. Δώστε να τη βύση τώρα, έτσι θα πάμε. Έτσι. Τα λέμε αύριο. Σχιζοφρένεια. Να μην ξέρω που πατάω και πάει λέγοντας. Σχιζοφρένεια, ολέ!

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Τίτλους τέλους στη Νέα Αριστερά. Στη Βουλή βάζει επίσημη αποχώρηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καθώς ο αριθμός των μελών πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο των προγραμμάτων τους μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μια συνεργασία η οποία θα κορυφωθεί με τη συνεργασία των τριών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως μπαλαντέρ τα δίθεν νέα κόμματα που έφτιαξε το σύστημα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συμπληρώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τέθηκαν οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπάει το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών, δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Η άνεμη 4-5 μποφόρ στα πελάγη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: σπίτι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότς, όλοι 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα ημέρα Τρίτη, 2 Ιουνίου του 2026. Ακούστε τώρα, 2-6-2-0-2-6. Ωραίος ο αριθμός αυτός. Και να πούμε καλό μήνα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και επίσης να έχουμε την υγεία μας. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και καλό καλοκαίρι. Μάλλον πρέπει, με τα 35 που κάνει στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ λογικό. Όμως έχουμε και μία εξέλιξη, γιατί με αυτή θα ξεκινήσουμε τη σημερινή έτσι, αθλητική πινελιά στον Focus 103,6. Πέρα από το ότι σε λίγο θα σας δώσω κάποια στοιχεία μεταγραφικά των ομάδων της Θεσσαλονίκης, που κινούνται δηλαδή οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στο θέμα του νέου αρχιδιαιτητή. Μόνο ο Ολυμπιακός είπε όχι στον Λανουά, ο οποίος παραμένει στη θέση του, και μαζί του και οι συνεργάτες του, ο Βαλέρη και ο Φερνάντες, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, αλλά και ο Ευθυμιάδης με την Αντωνία Κόκο του. Όλο το team δηλαδή παραμένει κανονικά. Θα μάθουμε για τις λεπτομέρειες αυτές, γιατί υπάρχει και μια εξέλιξη που εγώ τη χαρακτηρίζω θετική, με δεύτερο μικρό νεαρό παίχτη στο κύπελο, εκεί που είχε έναν συμμετοχή για έναν παίχτη υποχρεωτικά, τώρα είναι δύο παίχτες στην ενδεκάδα υποχρεωτικά κάτω των 21. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά, τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα πάμε στην Αθήνα στο ξεκίνημα της εκπομπής για να καλησπερίσουμε τον φίλο και συνάδελφο από τη Live Sport, την εφημερίδα, το Σάββατο Λιβάνιο, ο οποίος είναι μαζί μας και από το ντοκουμέντο, είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, στη γραμμή 1. Καλησπέρα Σάβα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα Νίκο, και καλό μήνα και για την ΚΕΔ, έτσι. Γιατί
0: και για την ΚΕΔ,
1: εδώ
0: ναι.
1: Και ένα μήνα περίπου ο κ. Λανουά ήταν καθόταν στα καρδιά, αλλά τελικά έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει βάσει της εικόνας, της γενικότερης εικόνας που έχει η ελληνική διαιτησία την τελευταία διετία, γιατί αν ψάξουμε Νίκο, σίγουρα θα βρούμε λάθη και σοβαρά λάθη και αρκετά λάθη. Αλλά δεν υπάρχει πρωτάθλημα στον κόσμο που να μην γίνονται διαιτητικά λάθη ακόμα. Δηλαδή και στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις ακόμα και την εποχή του ΒΑΡ που τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Αυτό
1: εγώ
0: είναι
1: θυμώ,
0: γεγονός από παρακολουθώ
1: και τα τελευταία 30 χρόνια τόσα ήμουν στον χώρο του παραποδοσφαίρου, θα τον χαρακτήριζα και της διαιτησίας. Ότι η συγκεκριμένη σύνδεση της ΚΕΔ με ένα Γάλλο, έναν Ιταλό και ένα Ισπανό δούλεψε πάνω σε επαγγελματικά πλαίσια Νίκο και βοήθησε στο να βελτιωθεί η ατομική και συνολική εικόνα της ελληνικής διαιτησίας. Και για μένα το κυριότερο, αυτό που έπρεπε να μετρήσει, είναι ότι αν κάποιος μιλήσει με τους Έλληνες διαιτητές τους 19, 20, 21 έγιναν τώρα, που είναι στον πίνακα των διαιτητών της Super League 1, θα σου πούνε όλοι ότι, με εξαίρεση ίσως τον Τάσο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εδώ να πούμε και αυτή την είδηση ότι οριστικά τελείωσε άδοξα η καριέρα του, γιατί κόπηκε από τους πίνακες και δεν μπήκε ούτε στον ειδικό πίνακα του ΒΑΡ. Λοιπόν, οι υπόλοιποι διαιτητές θα σου πούνε ότι ο κύριος Λανουά έπρεπε να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια.
0: Αυτό είναι γεγονός. Για το Σιδηρόπουλο να πούμε ότι επειδή είχε ακουστεί ότι θα σταματήσει, δεν σταμάτησε για ο ίδιος, αλλά τον σταμάτησαν γιατί δεν μπόρεσε να βγάλει τα τεστ.
1: Του είχε γίνει, όχι τα τεστ, όχι μια χαρά τα βγάλει τα τεστ. Και είναι, μη σου πω, ότι είναι και πιο καλογυμνασμένος Έλληνας διαιτητής. Είχε προταθεί στον κύριο Σιδηρόπουλο να ενταχθεί στον πίνακα, στον ειδικό πίνακα του ΒΑΡ. Ο κύριος Σιδηρόπουλος ζήτησε από την ΚΕΔ να του επιτρέψει να σφυρίζει μέχρι το τέλος του 2026, δηλαδή στην ουσία μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, άντε να γίνουν άλλες δύο αγωνιστικές. Η ΚΕΔ όμως δεν το δέχτηκε, και από τη στιγμή που ο κ. Σιδηρόπουλος είχε πει όχι στον πίνακα του ΒΑΡ, στον οποίο εδώ να πω ότι εντάχθηκε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κρέμασε τη σφυρίχτρα, έτσι, η ΚΕΔ άφησε εντελώς εκτός τον κ. Σιδηρόπουλο, ο οποίος έχει να σφυρίξει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι και μετά τερματίζει οριστικά την καριέρα του.
0: Και να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι αυτός ο πίνακας, ο ειδικός πίνακας για το ΒΑΡ, είναι ότι θα δουλεύουν μόνο στο ΒΑΡ φυσιολογικά.
1: Ναι, αλλά περιμέναν περισσότερα ονόματα και τελικά είναι ο κύριος Κουμπαράκης, ο κύριος Πουλικίδης φράνε και πέρυσι, συν το Γιάννη Παπαδόπουλο που κρέμασε την σφυρίχτρα του. Είχαν γραφτεί και άλλα ονόματα, αλλά είχε υποταθεί και στον κύριο Τζίλο, ο οποίος δεν δέχτηκε και συνεχίζει ως διαιτητής, στον Σιδηρόπουλο, στην Αντωνίου από τη Super League 2. Τελικά θα έχουμε μόνο τρεις ειδικούς στο ΒΑΡ. Επίσης από το
0: πίνακα,
1: πέρα από το γεγονός,
0: είναι μειωτικό αυτό, είναι μειωτικό για τον Σιδηρόπουλο το γεγονός ότι θα το βάζανε σε αυτή τη... Το θεώρησε μείωση προσωπικότητας Σιδηρόπουλος.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς το θεωρεί. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ήθελε να σφυρίξει μέχρι το τέλος του 26, γιατί και ο Σιδηρόπουλος παίρνει αρκετά μάτς στη Σαουδική Αραβία. Συνολικά στην καριέρα του έχει σφυρίξει 35. Και Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, οι απολαβές του διαιτή για κάθε μάτς που σφυρίζει στη Σαουδική Αραβία είναι 8 με 10.000 ευρώ. Δηλαδή το,
0: ναι,
1: το ποσό
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: μεγάλο. Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μιλάμε για 5 μάτς είναι 50.000 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά εκεί εδώ έχει αποφασίσει
0: ότι τώρα
1: εδώ και καιρό, να πούμε στη διάρκεια
0: τώρα.
1: Της περσινής πλέον περίοδου, είχε υποβαστεί ο κύριος Σιδηρόπουλος από την κατηγορία Elite, την πρώτη κατηγορία, και γενικά ήταν ξεκάθαρο ότι και δεν ήθελε να σφυρίζει άλλα παιχνίδια στη Super League. Αυτό άλλωστε δεν τον έβαζε και σε πολλά μάτς ως διαιτητή, αλλά ως, τον έβαζε ως διαιτητή στο Βάρη, στο Ιβάρ.
0: Ναι. Αυτά τα λεφτά, να πούμε στον κόσμο, ο Σιδηρόπουλος τα χάνει αν δεν είναι ενεργεία Έλληνας διαιτητής ή τέλος πάντων, και δεν μπορεί να πάει στη Σαουδική Αραβία γιατί θα είναι εκτός πινάκων, άρα χάνει και το 50-20
1: χιλιάδες. Έχω μια επιφύλαξη, γιατί μέχρι το τέλος του 26 θα είναι διεθνής και δεν ξέρω αν μπορεί να πάει να στηρίξει τα Σαουδική Αραβία. Εκεί έχω ένα μικρό ερωτηματικό, θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιο διαιτητή να μας πει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η ουσία είναι ότι τελείωσε άδοξα καριέρα του, γιατί είναι ο διαιτητής ο οποίος έχει τα περισσότερα μάτς από κάθε άλλο συνάδελφό του στη Super League 1, είναι 222, έχει σφυρίξει 17 μάτς κυπέλου και πάρα πολλά παιχνίδια, 22 παιχνίδια Champions League. Γενικά είναι στη μεταβαστάρα εποχή, είναι ο πιο πετυχημένος Έλληνας διαιτητής. Γιατί έτσι
0: σωστό.
1: Να γίνει μια ωραία εκδήλωση να τερματίσει την καριέρα του, απλώς ανακοινώθηκαν οι πίνακες και τον έστειλε στο σπίτι του.
0: Τον έστειλε σπίτι του.
1: Να το στείλω, να το πω έτσι. Απλά επίσης, Νίκο, μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει στη Super League 1 διαιτητής από το σύνδεσμο της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί είναι μεγαλύτερη η ΕΠΣ σε όλη την Ελλάδα, επειδή η ΕΠΣ Αθηνών έχει διασπαστεί, έτσι, και δεν υπάρχει ούτε ένας διαιτητής, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Δηλαδή άκουγα για διάφορα ονόματα, όπως για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, Κόζογλου, ο οποίος λένε όλοι ότι είναι πολύ καλός διαιτητής και περιμέναμε έστω ένας διαιτητής από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, να ανέβαινε στη Super League 1. Δεν ανέβηκε κανένας.
0: Τώρα αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά όλων και των εποχών.
1: Και να θυμίσω ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε πει περίπου πριν από 1,5-2 χρόνια ότι μπορεί, λέει, στη Super League 1 στον πίνακα να έχουμε 3 διαιτητές. Ήταν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος σταμάτησε, εσύ είναι άλλους 2. Τελικά δεν είχε ανέβει μέσα σε 2 χρόνια κανένας διαιτητής. Στη Θεσσαλονίκη και σταμάτησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Οπότε, Νίκο, ένας νέος διαιτητής, λέω τώρα που είναι στα 25-26, ξεκινάει από τα τοπικά πρωταθλήματα, γιατί να συνεχίζει να σφυρίζει όταν βλέπει ότι δεν εξελίσσονται οι συνάδελφοί του.
0: Εγώ βέβαια όταν εμφανίστηκε εκεί ο Λανουά μια μέρα στο σύνδεσμο διαιτών και πήγα, το ρώτησα τον Λανουά για το θέμα αυτό και είπε ο Λανουά το εξής: εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, από ποιο σύνδεσμο είναι, λέει. Μπορεί να έχω 10 αποτυχίο, ας πούμε, και να μην έχω κανένα από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα. Με ενδιαφέρει, λέει, ο διαιτής αν είναι καλός, λέει, κλπ. Και κουφαθήκαμε εκείνη την ώρα εμείς, δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή. Και τώρα να πω για να καταλάβει και ο κόσμος: οι διαιτητές είναι 21, είναι 2 από τη Χαλκιδική, ο Τσακαλίδης και ο Κόκκινος, είναι από την Αθήνα, είναι 3, ο Ευαγγέλου, ο Κατοίκος και ο Παπαπέτρου, είναι ο Βεργέτης Αρκαδίας, είναι ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, ο οποίος είχε παίξει τον αγώνα του Ηρακλή με τη Λάρισα και δεν έδωσε εκείνο το πέναλτι και τον ανεβάσανε. Νέος, τώρα πήρε το προβάδισμα.
1: Επιστροφή, λίγο είναι επιστροφή, γιατί ήταν.
0: Ναι, ήταν, υποβιβάστηκε.
1: Δεύτερη κατηγορία και επιστρέφει τώρα.
0: Βέβαια, υποβιβάστηκε και επιστρέφει. Ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική είναι ο Ματσούκας.
1: Αυτό λένε ότι είναι ταλέντο, θα το δούμε βέβαια.
0: Νέος. Ο Ζαμπαλάς από την Ήπειρο και ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, ο Τζίλος από τη Λάρισα, ο Μόσχου από το Λασίθι, ο Κουκούλας από τη Λέσβο, ο Γιουματζίδης από την Μπέλα και ο Φωτιάς από την Μπέλα. Δύο από την Μπέλα και δύο από την Πιερία. Ο Μέγας και ο Πολυχρόνης και ένας από Πρέβεζα Λευκάδα, ο Φίτσας και ένας από Σάμο. Είναι νέοι διαιτητές αυτοί, ο Κατόπης. Τέσσερις νέοι διαιτητές.
1: Και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ένωση σε όλη την Ελλάδα, η ΕΠΣ Μακεδονίας, δεν έχει ούτε ένα διαιτητή. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω.
0: Όχι, και είναι και πλήρης αποτυχία. Και τις, πιστεύω προσωπικά, είναι αποτυχία και της Ένωσης και του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Για να λέμε αλήθειες. Είναι πρώτη φορά που δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός διαιτητής. Εδώ πρέπει να ξεσκοθούν οι πάντες. Πώς γίνεται, ρε φίλε, δεν έχει ούτε ένα καλό διαιτητή Θεσσαλονίκη? Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο το που συμβαίνει.
1: Είναι για μένα, Νίκο, είναι αδιανόητο και όπως και εσύ προείπες, πρέπει κανονικά να βγουν ανακοινώσεις και τα λοιπά. Δεν μπορεί δηλαδή η Μακεδονία, επαναλαμβάνω, είναι η μεγαλύτερη ένωση της χώρας. Δεν μπορεί λοιπόν να μην έχει ούτε ένα διαιτητή στη Super League 1.
0: Απίστευτο είναι, απίστευτο. Τώρα για το Λανουά, ο Ολυμπιακός είπε όχι, ήταν η μόνη ομάδα που είπε όχι, έτσι.
1: Εντάξει, το ξέραμε. Αυτό παρέθεσε τους λόγους ο κύριος Καραπαπάς, για ποιους λόγους δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι κατά. Η ουσία είναι ότι είναι απομονωμένος, δηλαδή ότι μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε. Δηλαδή και η ΑΕΚ, η οποία η σχέση με τον Λανουά πέρασε από 40 κύματα στη διάρκεια της περίοδου, είπε ναι, και ο Παναθηναϊκός είπε ναι, και ο ΠΑΟΚ είπε ναι. Θετική ήταν η εισήγηση της ΕΠΟ. Οπότε, Νίκο, για την επόμενη διετία συνεχίζουμε με Λανουά και με τους συνεργάτες του. Παναθηναϊκός έβαλε και το θέμα πάλι ότι ναι, ψηφίζουμε ΠΕΡ, αλλά θα πρέπει πάλι να επανέλθει η κριτική των φάσεων προκειμένου να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί ο ένας διαιτητής πήρε μια σοβαρή απόφαση. Εκεί ο κ. Γκαγκάτης είπε ότι είναι απόφαση της ΚΕΔΑ να σταματήσει την κριτική, διότι δημιουργούσε τοξικό κλίμα στο πρωτάθλημα και κάθε ΠΑΕ και ο κάθε παράγοντας ερμήνευε όπως ήθελε την άποψη του κ. Λανουά.
0: Σάβα, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ξέραμε για το VAR, ξέραμε για το offside, ξέραμε και τώρα υπάρχει η περίπτωση να μπει και η γραμμή τέρματος. Ο έλεγχος στη γραμμή τέρματος, αυτό πέρασε, περνάει, θα περάσει, ποιος το πληρώνει?
1: Νίκο, κοίτα, είναι το goal line technology, το οποίο έτσι είναι το super duper, να το πω έτσι νεανικά, δηλαδή είναι καλύτερη λύση, αλλά το κόστος ανέρχεται στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κλώτσαν πέρυσι οι ομάδες, επενδυτές οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου, δεν αναφέρουμε στους Big Four, έτσι μην παρεξηγηθώ, στους υπόλοιπους, και κόπηκε. Φέτος λοιπόν ήρθε μια άλλη εταιρεία που λέει, εγώ μπορώ να σας βάλω την ίδια τεχνολογία με 200 χιλιάρικα. Και όπως καταλαβαίνεις, σε πρώτο στάδιο είπανε ναι, γιατί άλλο 1,2, άλλο 200 χιλιάρικα. Απλώς θέλουν να μελετήσουν λίγο την πρόταση της εταιρείας και θα περάσει, θα εγκριθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Super League.
0: Κάτσε, φίλε, πώς γίνεται από ένα 200 στο 200? Δηλαδή θα τρώγανε πολλά λεφτά, ή αυτό το σύστημα πρέπει να το δούνε μήπως δείχνει τη μισή μπάλα και όχι ολόκληρη? Ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή,
1: γιατί ξέρεις και οι παράγοντες ακούνε και τα λοιπά και δεν διαβάζουν, δεν είναι σημασία στις λεπτομέρειες. Η μόνη λεπτομέρεια είναι ότι το Goal Line Technology είχε περισσότερες κάμερες, ενώ το Goal Line Cameras, έτσι λέγεται, θα έχει λιγότερες κάμερες. Η ουσία είναι το αποτέλεσμα, γιατί φέτος το χρειαστήκαμε μόνο στην περίπτωση του τελικού του κυπέλου και αν πέρασε η μπάλα ή όχι, και είχε σκοράρει ο ΠΑΟΚ, και σε ένα μάτς, αν δεν κάνω λάθος, ο Βόλος Όφη μετά από ένα φάουλ που είχε εκτελέσει ο Όφη και είχε διώξει ο αμυνόμενος του Βόλου αν η μπάλα είχε περάσει ή όχι. Αλλά στο τελικό είναι μια φάση σοβαρή, γιατί θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε πετύχει κι άλλο ένα γκολ, γιατί πραγματικά εγώ δεν γνωρίζω αν η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη μισή. Υπόθηκε ότι είχε περάσει κατά 75%, τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν όμως υπήρχε το goal line technology, θα ξέραμε 100% αν η μπάλα είχε περάσει ή όχι τη γραμμή του όφη.
0: Γραμμή. Τώρα, ερώτηση άλλη, επειδή αποφασίστηκε να παίζουν δύο πιτσιρί, δύο μικροί στο κύπελο από εδώ και πέρα, ωραίο αυτό το σύστημα νομίζω?
1: Είναι ωραίο και μπορεί να είναι και παίχτης, να μπορεί να παίξει στην εθνική ομάδα της χώρας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν λέει γιατί πάρα καλό, δηλαδή αν μπορεί να παίξει ο Κροάτης, ο πιτσιρικάς πρέπει να πάρει, έτσι. Δεν μπορεί να παίξει, πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες.
0: Άρα Ελληνόπουλα μόνο.
1: Ελληνόπουλα, ναι. Αυτό είναι και ένα κίνητο για εμάς, για παράδειγμα, όπως ο Άρης, ο οποίος δεν έχει πολλούς Έλληνες παίκτες, έτσι να βρει και Έλληνες καλούς και πιτσιρικάδες, προκειμένου να τους έχει και να τους χρησιμοποιεί στο κύπελο. Είναι για μένα μια πολύ σημαντική απόφαση της ΕΜΠΟ και για μένα, Νίκο, πρέπει να επεκταθεί, παρότι έχει υποθεί και άλλες φορές, και στη Super League 1. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις τώρα την ενδεκάδα και να βλέπεις εγώ να παίζει μόνο ένας Έλληνας παίκτης, έτσι.
0: 1000% συμφωνώ. Κανονικά θα έπρεπε και αυτοί οι δύο παίκτες τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα τέσσερις από τους 11, για να μην βάλεις, ξέρω εγώ, οι τέσσερις από τους 11 να είναι παίκτες Ελληνόπουλα που να μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Μόνο έτσι
1: να πούμε εδώ για το Φιτόριο, γιατί δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, ότι η UEFA δίνει πλέον στις ομάδες 700 με 800 χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Δηλαδή τους δίνει πολλά λεφτά για να αναπτύξουν τις, τις ακαδημίες τους. Απλώς κάποιοι, κάποιοι πρόεδροι αντί να τα δίνουν για το φυτόριο της ομάδας, έτσι πληρώνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, τα πούλμα, τις μετακινήσεις, τις διαμονές κτλ.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός αυτών αποφασίστηκε και για την οι αποφάσεις δηλαδή που, που πάρθηκαν ήταν και για την Super League κάποιες αποφάσεις για, τα, για το ότι, α μισό λεπτό, η ερώτηση είναι το κύπελο Ελλάδος θα γίνει πάλι ενώ δεν θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ή ακόμα αυτό δεν αποφασίστηκε.
1: Ο τελικός του κυπέλου, αυτό θα το δούμε γιατί το κυπέλο είναι κανόνας να γίνεται στο τέλος αφού τελειώσει και το τελευταίο μάτς στο play-off. Φέτος υπήρξε μια εξαίρεση λόγω των συναυλιών που έγιναν στο ΟΑΚΑ και δεν ήξερε η ΕΠΟ αν το χόρτο χλωτάπητας είναι σε καλή κατάσταση, γι' αυτό υποχρεώθηκε να το μεταφέρει πριν. Μια απόφαση που αποδείχθηκε λάθος, γιατί με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον το Όφι δεν είχαν ενδιαφέρον βαθμολογικά τα play-off για τις θέσεις 5-8.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όπως
1: επίσης ότι
0: γίνει...
1: μεταφέρεται η έδρα της εθνικής ομάδας στην Τούμπα, έτσι.
0: Αυτό είναι και αυτό
1: δηλαδή
0: είναι
1: το δύο μάτια, τα πρώτα στο Nations League με Γερμανία και Ολλανδία θα τα δώσει στη, στην Τούμπα. Τώρα αυτό, και αυτό για μένα σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Όχι ότι προς το δεν υπάρχει ένα θέμα με, τη, με την Τούμπα ή με τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Απλώς όλοι γνωρίζουμε και πανηγυρίζαμε που η ΕΠΟ επιτέλους απέκτησε ένα προπονητικό κέντρο για τις ελληνικές ομάδες, ομάδες στην Παιανία, έδωσε ένα σκάσμο λεφτά, θα δώσει και άλλα για να γίνει ένα έτσι γενναίο lifting, μια αναβάθμιση στο τέτοιο και τελικά φεύγει από την Αττική και πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τι να πω. Η ερώτηση μου είναι εξής, αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν το Σεπτέμβριο?
1: Αυτά τα παιχνίδια νομίζω είναι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχής Οκτωβρίου και γιατί τα πρώτα δύο μάτς Νίκο είναι εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας,
1: και τα δύο επόμενα νομίζω το ένα είναι τέλη Σεπτεμβρίου και το άλλο αρχής Οκτωβρίου.
0: Ο Γκαγκάτσης, έχεις ακούσει ο Μάικς ο Γκαγκάτσης αν θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα?
1: Είναι εδώ και ένα δίμηνο, ίσως και παραπάνω λέγεται Νίκο αυτό ότι έχει
0: ναι, δεχτεί κάνει πρόταση αυτό, δηλαδή,
1: να δεχτεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να είναι υποψήφιος. Ο ίδιος όμως δεν έχει ανοίξει τα, τα χαρτιά του, μάλιστα προς το τέλος του πρωταθλήματος ποιος υπήρχαν διάφορες φωνές λέγανε ότι δεν θα συνεχίσει ο κ. Γκαγκάτσης και ότι θα αποδεχτεί την πρόταση του κ. Τσίπρα. Αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα χρόνο να, να απαντήσει. Δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαριστεί.
0: Το λέω αυτό γιατί αν ο Γκαγκάτσης, επειδή ποντιρά σκεπτόμενος, θέλει να έρθει πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, αν θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη με τον Τσίπρα, γι' αυτό φέρνει την εθνική ομάδα εδώ.
1: Εντάξει, για αυτό έχει ακουστεί και έχει γραφτεί για αυτό που λες ότι έκανε αυτή την κίνηση. Okay, εντάξει, δεν νομίζω εγώ ότι... Εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που επιγραμμένο που ήταν να έρθει η εθνική να παίξει στην στη Τούμπα, είχε εκδοθεί ανακοίνωση από οργανωμένο σύνδεσμο του, του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν κατά και τελικά η εθνική ομάδα δεν πήγε στη, στην Τούμπα.
0: Το πήρε πίσω.
1: Και μετά το φιλικό με το, συγγνώμη, το επίσημο μάτς, νομίζω με τη Γεωργία.
0: Ναι, ναι, με τη Γεωργία.
1: Πάντως επιγραμμένο δεν είναι, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα πάει, τελικά δεν πήγε. Μετά από την αντίθεση των ομάδων του ΠΑΟΚ.
0: Είχαν βγάλει ανακοίνωση, σωστά.
1: Νίκο, γενικά η εθνική ομάδα, για μένα η ΕΠΟ, η οποία διαχειρίζεται πάρα πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή ο κύκλος, ο οικονομικός κύκλος της Ομοσπονδίας, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι πάνω από 30 εκατομμύρια. Έτσι, πόσες ελληνικές εταιρείες κάνουν τέτοιο τζίρο εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει κάνει μια έρευνα, ποια περιοχή, ποια πόλη θέλουν οι φίλαθλοι να παίζει η εθνική ομάδα. Είναι η Τούμπα, να πάει στην Τούμπα. Είναι το ξέρω το Χαριλάου, να πάει στο Χαριλάου. Γενικά μέχρι τώρα βλέπουμε ότι αν δεν προέρχεται από μια μεγάλη νίκη, επιτυχία κτλ. Όπως ήταν με τη γέννηση στο ΟΑΚΑ, το μόνο γήπεδο που είχε αγκαλιάσει την εθνική ομάδα είναι το Παγκλήτριο, είναι το Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι. Τα υπόλοιπα γήπεδα βλέπαμε και εδώ και στο Φάληρο, έπαιζε η εθνική κρίσιμα μάτς και το Καραϊσκάκη ήταν μισοάδιο. Δεν είναι αυτή η εικόνα για εθνική ομάδα. Λοιπόν, να πάει σε μια πόλη, αν όχι στην Αττική, στην οποία, στην οποία αναγεμίζει το γήπεδο. Αυτό είναι η ουσία.
0: Ναι. Να πω ακόμη ότι θα γίνει η Super Cup ΑΕΚ Όφι 12 Αυγούστου, στο Παγκρίτιο θα γίνει το μάτς αυτό.
1: Και κλώτσε επίσης... λίγο η ΑΕΚ, δεν ήθελε.
0: Κλώτσε, ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να βρουν και ξενοδοχεία να κοιμηθεί, να κοιμηθεί η ομάδα. Εντάξει, θα βρει ξενοδοχεία.
0: Γιατί είναι Αύγουστο μήνα.
1: Δεν ήθελε να πάει στο Παγκρίτιο, αλλά τελικά η ΕΠΟ αποφάσισε αυτό, να γίνει πάλι στο Παγκρίτιο.
0: Ναι. Ερώτηση λοιπόν άλλη. Για τη League Phase του Κυπέλου, όπου πήραν μέρος πέρσι 20 ομάδες, φέτος θα πάρουν λιγότερες, 16 λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί το
1: είναι μια
0: αυτό?
1: Αλλαγή που κρίθηκε αναγκαία να γίνει. Είναι και τα τηλεοπτικά τώρα, δεν ξέρω σε εξέλιξη, και αυτά βλέπαν τα παίρνει η εταιρεία του Τζίγκερ, όπως έχει πάρει και τις 13 από τις 14 ομάδες. Εντάξει, γενικά το κύπελο νομίζω ότι είναι ένας θεσμός. Όφι έκανε και την έκπληξη, πήρε το κύπελο, θέλει η ΕΠΟ να το αναβαθμίσει. Και νομίζω και με τους Έλληνες και αυτά, δηλαδή γίνονται κινήσεις στην σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εμείς αυτό που περιμένουμε τώρα, να το πούμε λίγο και στον κόσμο μας ακούει, είναι μια ανακοίνωση οπωσδήποτε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, γιατί εδώ μιλάμε για ΙΤΑ του Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, και το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση για το ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η Α κατηγορία, η Super League 1, η σημερινή, δεν θα έχει διαιτή από Θεσσαλονίκη.
1: Πραγματικά, Νίκο, δεν ξέρω αν από τότε που έγινε επαγγελματικό το ελληνικό ποδοσφαιρό,
0: ποτέ.
1: Πρώτη φορά που δεν έχει Θεσσαλονίκη, γιατί έχει αναδείξει κορυφαίους διαιτητές. Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη σεζόν που να μην είχε Θεσσαλονίκη διαιτητή στο Μελιγκένα.
0: Πάντα είχε τουλάχιστον έναν. Πάντα είχε τουλάχιστον έναν. Και στις άσχημες και τις καλές κλπ. Και κάποια στιγμή είχαμε φτάσει και 7 διαιτητές. Είχαμε 7 διαιτητές κάποια στιγμή.
1: Και πρέπει να εξηγήσει ο κ. Δημητριάδης πώς από τους 3 διαιτητές σου, το οποίο το έχει δηλώσει, έφτασε στο σημείο η ΕΠΣ Μακεδονία να μην έχει ούτε ένα διαιτητή στον πίνακα της Super League 1.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι ήττα για τη Θεσσαλονίκη 100% και για το Σύνδεσμο και για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ, σου αναλυτικότατος, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
2: Focus 3,6.

Λοιπόν, όπως ακούσατε, γιατί αυτά πρέπει να τα ακούει ο κόσμος, μιλάμε για πλήρη αποτυχία της Θεσσαλονίκης. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουν ευθύνες όλοι και πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την όλη ιστορία. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να μείνει χωρίς διαιτητή. Και δεν το λέω, το λέω για πολλούς και διάφορους λόγους. Προσέξτε, τα πρωταθλήματα, και χωρίς να πω τι επηρεασμό μπορεί να έχει ένας διαιτητής, οποιοδήποτε διαιτητής από κάποια άλλη περιοχή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί με όλο το σεβασμό με άλλες ενώσεις να έχουν διαιτητή και να μην έχει διαιτητή η Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, το Σιδηρόπουλο το φάγανε, το τελειώσανε. Έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να έχει τελειώσει μόνος του. Αυτός ήθελε να κονομάει, να πάει και στις Κελεμπίες, να παίρνει και τα λεφτά εκεί. Ακούστε τώρα. Βάλαν τον Ντάουλα Δυτικής Αττικής. Βέβαια, αυτό έγινε γιατί παραιτήθηκε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος λένε ότι θα ήταν στους πίνακες. Τι να το κάνω, αφού δεν είναι ο Παπαδόπουλος, δεν έχουμε ούτε έναν άξιο άλλο διαιτητή εκτός του Παπαδόπουλου, δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει αυτός να εκπροσωπήσει τη Θεσσαλονίκη. Ντάουλας Δυτικής Αττικής το βάλανε. Το Τζέτσιλα από τα Γρεβενά, το Τζέτσιλα, ρε, το ξαναφέρατε πίσω. Αυτόν ο οποίος πήγε στο παιχνίδι Ηρακλής Λάρισα, μπροστά στα μάτια του γίνεται πέναλτι υπέρ του Ηρακλή, το σκόρ είναι 2-1. Να γίνει 3-1, τελειώσει και να βγει ο Ηρακλής πρωταθλητής. Όχι φέτος, πέρσι. Μέσα στο Καφτατζόγλιο, μπροστά στα μάτια όλων. Και τον έχετε αυτό το διαιτή, τον επαναφέρετε στους πίνακες και θα παίξει αυτός ο διαιτής τον Ηρακλή ξανά. Ή τον οποιοδήποτε Ηρακλή. Δεν τρέπεστε, ρε, και βάλατε αυτόν ξανά τον Τσέτσιλα από τα Γρεβενά. Τι παιχνίδια παίζετε. Μετά πήρε ένα διαιτή από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα, Φίτσας, μάλιστα. Και ένα άλλο διαιτή κατόπισα από τη Σάμο, μάλιστα. Η Σάμος έχει 13 σωματεία. 13, η Πρέβεζα και η Λευκάδα έχει 15 ή 12. Και εδώ έχουμε 200 σωματεία και δεν έχουμε διαιτητή. Δεν γίνονται αυτά. Η Πέλα έχει 2 διαιτητές, καλώς τους έχει. Η Πιερία έχει 2 διαιτητές, καλώς τους έχει. Η Χαλκιδική έχει 2 διαιτητές, καλώς τους έχει, αν θέλετε το πούμε διαφορετικά. Αλλά μου βάζεις τώρα σε ενώσεις που έχουν 13 σωματεία και 12, όλα και όλα δηλαδή, όλα και όλα 13 σωματεία είναι. Και μου βάζεις, ας πούμε, να παίξουν διαιτητές από αυτές τις ενώσεις που δεν έχουν παίξει ποτέ. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι. Και δεν έχει βγει ακόμη ανακοίνωση από ότι έκανα μια προσπάθεια για να δω τι λέει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας μετά από αυτή την εξέλιξη. Είναι μεγάλη ντροπή, παιδιά, το επαναλαμβάνω, για την Ένωση, πολύ μεγάλη ντροπή και για το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης να μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Άρα τι, όλοι οι διαιτητές μας είναι άχρηστοι? Όλοι είναι άχρηστοι. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Η Ένωση αυτό που έχει ανακοίνωση σήμερα ότι αύριο θα γίνουν στην Τούμπα οι αγώνες της ομάδας νέων K19. Αύριο βέβαια, γιατί και στο Καφτατζόγλιο γίνεται Τετάρτη, αύριο 3 Ιουνίου, ώρα 12 το μεσημέρι στο Καφτατζόγλιο, παίζουν η Πορτογαλία με το Καζακστάν, K19, και στην Τούμπα στις 6 ώρα η Ελλάδα με τη Σερβία. Το Σάββατο θα παίξουν στο Καφτατζόγλιο 12 ώρα Σερβία-Καζακστάν και στην Τούμπα 6 ώρα το απόγευμα Πορτογαλία-Ελλάδα. Και την Τρίτη 9 Ιουνίου στο στάδιο της Τούμπας η ώρα 6 Ελλάδα-Καζακστάν και στο Καφτατζόγλιο η ώρα 6 Σερβία Πορτογαλία. Ομοσπονδιακός προπονητής ο Βασίλης ο Παπαδάκης, ο οποίος έχει καλέσει παίκτες, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, οι παίκτες από τον ΠΑΟΚ είναι από εδώ πάνω μόνο, δεν έχει από άλλη ομάδα, και οι παίκτες από τον ΠΑΟΚ είναι ο Αυγητίδης Χαράλαμπος, είναι ο Κυριαζίδης Δημήτρης, είναι ο Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος, είναι ο Γκιόγκα ο Ευάγγελος. Αυτοί οι παίκτες είναι από τον ΠΑΟΚ. Ο Αντώνιος ο Αρετής είναι από τον ΠΑΟΚ επίσης. Ο Μπέρδος ο Δημήτρης είναι από τον ΠΑΟΚ. Αυτοί όλοι, ο Μπέρδος είναι που τον παίρνει μαζί του και ο Λουτσέσκου στην πρώτη ομάδα. Αυτοί θα παίξουν με την εθνική ομάδα αρχής γενομένης από αύριο ώρα 6. Πάτε να δείτε Ελλάδα-Σερβία, αν θέλετε, στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν έχει άλλη ανακοίνωση η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είναι ντροπή, είναι ήττα, είναι τα πάντα, ό,τι θέλετε βάλτε. Στην απόφαση αυτή να μην υπάρχει διαιτητής από την Θεσσαλονίκη. Φοβερό. Πραγματικά φοβερό. Και περιμένουμε και την ανακοίνωση της ΕΠΣ Μακεδονίας και επίσης την ανακοίνωση και του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Αυτά περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς το είδαν αυτοί το θέμα, οι οποίοι είναι και άμεσα εμπλεκόμενοι. Άμεσα εμπλεκόμενοι είναι αυτοί. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό σας λέω.

της αργίας του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, και μακάρι το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει, ούτως ώστε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Να πω ότι θα πάω λίγο τώρα να κάνω μια σκούπα στο τι ακριβώς έχει γίνει με τις μεταγραφές. Αυτό που έχω να επισημάνω είναι 2-3 πραγματάκια. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, όπου να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ η μία μεταγραφή, βασικά εκεί υπάρχει ομερτά, υπάρχει σιωπή, υπάρχει ομίχλη, όπως θέλετε πείτε το, όσον αφορά στις μεταγραφικές κινήσεις μιλάω πάντα, έτσι. Μπορεί η τακτική των ανθρώπων πλέον να οδηγεί στο ότι κοιτάξτε, δείτε, δεν λέμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα, δεν προχωράμε σε τίποτα, περιμένουμε, μάλιστα. Οκ, περιμένουμε κι εμείς. Και όπως έλεγε και ο Μητροπάνος, σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, έτσι κι εμείς ακόμη και ξημερώματα θα περιμένουμε να μάθουμε την είδηση από τον ΠΑΟΚ. Το πλέον βέβαιο είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει ανάψει το πράσινο φως για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί επισήμως τις επόμενες ημέρες, γιατί μέχρι τις 12 του μηνός, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή, έχει το δικαίωμα μια ομάδα να πληρώσει τη ρήτρα στην Augsburg και να πάρει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα μέχρι τότε να πληρώσει την ρήτρα και να πάρει τον ποδοσφαιριστή Γιαννούλη, γιατί αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του ΠΑΟΚ, εάν γίνει, επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναμένεται να γίνει μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου, όπως λένε οι πληροφορίες, στη Γενική αυτή Συνέλευση λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο καινούργιος αθλητικός διευθυντής και ο ρόλος του Κοσέλεφ, ο οποίος είναι εκεί, αλλά επίσης και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Μία μεταγραφική κίνηση, επαναλαμβάνω, είναι αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο αριστερός ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι δίδυμο μαζί με τον Μπάμπα στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τώρα, τι ψάχνει ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε? Σήμερα που μιλάμε, εκτός του ότι ψάχνεται γενικώς, γιατί αυτό είναι το βασικό ρόλο, ο ΠΑΟΚ ψάχνει για ένα στόπερ οπωσδήποτε, πολύ καλό στόπερ, καλύτερο από τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη, λένε τελευταίες πληροφορίες, ότι για τέτοιο στόπερ πάει, και ένα χαφ στο χώρο του κέντρου. Οι πληροφορίες λοιπόν οι δικές μας αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή, του Κύπριου ποδοσφαιριστή της ομάδας του Λεβαδιακού, του Κωστή. Ο Κωστής, ο οποίος είναι παίκτης που παίζει την ίδια θέση με το ΜΕΙΤΕ, για backup του ΜΕΙΤΕ, τρεχαλατζής παίκτης που μπορεί να παίξει σε εκείνο το σημείο, και αν τελικά κρατηθεί και ο ΣΔΟΕΦ, γιατί αν κρίνω από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου ότι θα αποφασίσει η διοίκηση για τον ΣΔΟΕΦ και για τον Τσάλοφ, τι θα γίνει για τους δύο Ρώσους κλπ. Αν κρίνω από τις δηλώσεις του κύριου Λουτσέσκου λοιπόν, και αν παραμείνει και ο Λουτσέσκου, ο ΣΔΟΕΦ θα μείνει στην ομάδα φυσιολογικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια τετράδα στο χώρο του κέντρου, αποτελούμενη από τους ΜΕΙΤΕ, ο ΣΔΟΕΦ, Ζαφίρη και Κωστή. Ο Κωστής, επαναλαμβάνω, του Λεβαδιακού. Υπάρχει μία προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών και υπάρχει και θετικό κλίμα, ούτως ώστε να παραχωρηθεί ο παίκτης στον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρένθεση κάνω εδώ, μάλλον δεν συνεχίζει με τον Νίκο Παπαδόπουλο την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και το μάλλον το λέω γιατί το συμβόλαιο είναι για ένα συν ένα και για τη δεύτερη χρονιά, για τώρα δηλαδή, εάν ο ίδιος ο Παπαδόπουλος θελήσει. Θυμίζω ότι αρχικά πήγε για ένα χρόνο. Την ομάδα την πήγε, την έσωσε την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά την πήγε στο 5-8. Έφτασε και να είναι και στην τετράδα για κάποιο μεγάλο διάστημα. Μετά τον πέρασε ο Παναθηναϊκός. Πάει λοιπόν στο 5-8 και βγαίνει έκτος. Τον περνάει ο Άρης και βγαίνει έκτος συνολικά. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Παπαδόπουλου. Ο κύριος Κομπότης τον θέλει τον Παπαδόπουλο την επόμενη χρονιά. Παρένθεση κάνω για το Λεβαδιακό τώρα. Αλλά ο Παπαδόπουλος περιμένει μία πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, από όπου πραγματικά τον προσέγγισαν, μια πρώην ομάδα του Δόνη τον προσέγγισε, και μάλιστα για την προσέγγιση αυτή ασχολήθηκε ένας ατζέντης, ο οποίος είχε πάει και τον Δόνη στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος ασχολείται με Ευρωπαίους και με Έλληνες, δηλαδή έχει πάει πολλούς κάτω. Κάποιους παίξανε ποδόσφαιρο, κάποιοι που είναι προπονητές κλπ. Θυμίζω ότι στη Σαουδική Αραβία είχε πάει και ο Νίκος Καραγεωργίου ως προπονητής, σε ομάδα Β' κατηγορίας, σαν μια από αυτές τις ομάδες, σαν μια την ομάδα που έπαιξε ο Ντιαντή, την Αλντιρίγια, η οποία ανέβηκε κατηγορία, πήγε στην πρώτη κατηγορία, και ο Άρης θα πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Ντιαντή, γιατί αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι

αν υπάρχει ρήτρα, ότι αν η ομάδα ανέβει κατηγορία, υποχρεωτικά θα τον πάρετε τον DND. Κλείνει αυτή η παρένθεση μεγάλη και συνεχίζω με ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι ο Κωστή είναι ένας παίχτης στο χώρο του κέντρου και μετά ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να πάρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, δανεικό για έναν ακόμη χρόνο το Γιακουμάκι. Να τον κρατήσει δηλαδή το Γιακουμάκι για έναν ακόμη χρόνο, γιατί τον θέλει ο προπονητής, δεδομένου ότι πιστεύει φέτος ότι φέτος ο Γιακουμάκης θα είναι καλύτερος από πέρσι, και μετά να δουν τι θα γίνει τη μεθεπόμενη περίοδο διεκδικώντας τίτλους κλπ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες οι δικές μας, οι δημοσιογραφικές, αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωστή και διεκδικεί την, βασικά με το ΜΕΙΤΕ δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά στην παραμονή του στην ομάδα, τα έχουν βρει και με την Μπενφίκα από πέρσι, είναι τελειωμένο, δεν έχει κανένα θέμα. Με ΜΕΙΤΕ τον πληρώνει σε 1,4, του σας ζητάει επί 3 χρόνια και του κάνει τριετές. Είναι συμφωνημένα όλα. Ο Γιακουμάκης, τώρα για τον Γιακουμάκη τώρα, αν θέλεις να πάει να τον πάρεις από την Cruz Azul, τη μεξικανική στην οποία ανήκει, πρέπει να δώσεις ένα ταλιράκι στην Cruz Azul, 5 εκατομμύρια ευρώ, συν 2 παίκτης 7, λίγο δύσκολο και αλμυρό τη συγκεκριμένη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Το αποκλείω να πάει να τον αγοράσει, το αποκλείω εντελώς δηλαδή να τον αγοράσει, όμως το να τον πάρει δανεικό για ένα ακόμη χρόνο, να δώσει 1,8 εκατομμύριο ευρώ στον παίχτη, αυτό δεν το αποκλείω. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Γιακουμάκη για ένα ακόμη χρόνο πληρώνοντας λεφτά για δανεισμό στην ομάδα της Cruz Azul. Αυτά λένε οι δικές μου τελευταίες πληροφορίες και για το θέμα του Center 4. Αλέξανδρε, βάλει μια μουσική γέφυρα.

Πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτή τη μουσική γέφυρα. Είχα και ένα μήνυμα το οποίο έπρεπε να διαβάσω. Το μήνυμα έχει να κάνει με μία ακόμη μεταγραφική κίνηση την οποία κάνει ο ΠΑΟΚ, και επειδή είναι από έγκυρο, από φίλο κλπ, μου λένε ότι δεν αποκλείεται να παραμείνει και ο Τάισον την επόμενη χρονιά. Δεν το γνωρίζω εγώ, να σου πω την αλήθεια, παιδιά, αλλά επειδή το μήνυμα μου το στείλε φίλος και συνάδελφος ο οποίος είναι έγκυρος, το αναφέρω ότι συζητιέται ακόμη και σήμερα η παραμονή του Τάισον για ένα ακόμη χρόνο, γιατί θεωρείται παίκτης ηγέτης στα αποδυτήρια, παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σε πολλούς τομείς και τον θέλει και ο προπονητής. Δηλαδή ο κύριος Λουτσέσκο έχει πει και στη διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι τον συγκεκριμένο, τον Τάισον δηλαδή, τον θέλει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα λοιπόν πάμε να κάνουμε μια σούμα των μεταγραφικών κινήσεων του ΠΑΟΚ. Αριστερό μπακ Γιαννούλης, παραμένει ο Μπάμπα, δύο μπακ δηλαδή. Πάμε δεξιά, από δεξιά πρέπει να ξεκινήσω, πάντα από δεξιά. Πάμε από δεξιά πρώτα λοιπόν, Κένι και Σάντσες, οι δύο μπακ. Όπως τα είδατε, ο μάνατζερ του παίκτη του Σάντσες διέψευσε αυτά τα λαμόγια που έχουν βάλει τον Ιβάν Σαββίδη στο στόχαστρο και τον Βαράνε συνέχεια. Δεν ξέρω ποιος τους βάζει, μάλλον μπορώ να υποθέσω ποιος τους βάζει, αλλά λένε ψέματα συνεχώς ότι η παίκτες είναι απλήρωτοι και όλα τα σχετικά. Και βγήκε ο μάνατζερ του παίκτη, γράψανε δηλαδή χτες, ότι ο Σάντσες σκέφτεται να φύγει γιατί είναι απλήρωτος δύο μήνες. Και βγήκε ο ατζέντης του παίκτη και λέει, ρε παιδιά, τι ψέματα είναι αυτά, δεν υπάρχει, δεν είναι απλήρωτος ποτέ, τον πληρώνουν κανονικότατα και δεν σκέφτεται να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πόσο λαμόγια μπορεί να είστε εσείς και πόσο να βάλετε τον ΠΑΟΚ στο στόχαστρο, επειδή δεν έχει ο ΠΑΟΚ τη διάθεση, την όρεξη, τον σχεδιασμό, το οργανόγραμμα να βγαίνει να σας ξεσκίζει κάθε μέρα. Γι' αυτό το λόγο μπορείτε να λέτε και να γράφετε ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν δεξιά, Σάντσες και Κένι. Κένι και Σάντσες. Τερματοφύλακες έχει τρεις πάρα πολύ καλούς, Παυλένκα, Τσιφτσί και, τον νεαρό τερματοφύλακα, Μοναστηρλή. Λοιπόν, και πάμε στο αριστερό μπακ, τον Μπάμπα με τον Γιαννούλη, εφόσον υλοποιηθεί αυτό που σας λέω ότι υπάρχει προσυμφωνία με τον Γιαννούλη. Στα στόπερ είναι ο Μιχαλίδης και ο Κετζιόρα και κανένας άλλος. Εδώ ψάχνει παίκτη. Δεν αποκλείεται και ο Μπαταούλας να ακολουθήσει την αποστολή, την προετοιμασία, όπως το είχε κάνει και πέρσι στην Ολλανδία, στο ίδιο αθλητικό κέντρο που έγινε και πέρσι. Πάμε στα χάφη και έχεις το Μεϊτέ και το Ζαφίρι αυτή τη στιγμή, μόνο αυτούς τους δύο, και θέλεις οπωσδήποτε δύο χάφ. Εάν ο ένας είναι ο Σδόεφ και ο άλλος ο Κωστή, είσαι καλυμμένος και σε αυτή την τετράδα. Ο Θημιάνης δεν βλέπω να μένει, τον βλέπω να φεύγει δανεικός δεξιά-αριστερά. Πάμε δεξιά, όπου εκεί είναι ο Ζίβκοβιτς, ο Ντεσπότοφ και ο Χατσίδης, έχεις τρεις από αυτή την πλευρά. Πάμε αριστερά, όπου έχεις κανέναν, γιατί έφυγε ο Ιβανούσετς και ο Τάισον ακόμη είναι στον αέρα. Εάν κλείσει ο Τάισον, θέλεις οπωσδήποτε ένα παίκτη τύπου Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την αριστερή, για το αριστερό φτερό της επίθεσης του ΠΑΟΚ, να συγκλίνει προς τα μέσα, να στάρει με το δεξί κλπ. Δεκάρια έχεις δύο, τον Κωνσταντέλια και τον Πέλκα, και επίσης και ο Μπέρδος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και αυτός μπορεί να παίξει τη θέση, αλλά είναι πιτσιρικάς ακόμη. Όπως ακούσατε, παίζει στην ΚΑΠΑ 19 και αύριο μπορείτε να τον δείτε στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας εδώ στην Τούμπα. 6 ώρα το από όπου σας ανέφερα πριν από λίγο, την ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η Εθνική Ομάδα Νέων, ΚΑΠΑ 19, αύριο το βράδυ. Το μάτς είναι στην Τούμπα. Μπορείτε να πάτε να το παρακολουθήσετε. 6 ώρα Ελλάδα-Σερβία. Τα παίξει και ο παίκτης για τον οποίο σας μίλησα, δηλαδή ο Μπέρδος, ο Δημήτρης ο Μπέρδος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην επίθεση. Εκεί έχεις αυτή τη στιγμή τον Γέρε Μέγεφ και το Μύθου. Δεν έχεις το Γιακουμάκι, αλλά αν τον πάρεις το Γιακουμάκι δανεικό για ένα ακόμη χρόνο, έχεις μια τριπλέτα σχετικά καλή, κατά την εκτίμησή μου, με βασικό σέντερφορ τον Γιακουμάκι, με δεύτερο σεντερφόρ, προσωπικά εγώ πιστεύω το Μύθου πρέπει να βάλει, και τρίτο σεντερφόρ τον Γέρε Μέγεφ. Αυτό πιστεύω πρέπει να κάνει ο προπονητής, αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, εκείνος θα αποφασίσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον ΠΑΟΚ είναι αυτή. Δεν υπάρχει τίποτε διαφορετικό. Πιστεύω ότι πρώτα θα κοιτάξει να πάρει αριστερό μπακ και στόπερ. Επίσης να πω και κάτι ακόμη, ο Μπάμπα. Έχει μια ιδιαιτερότητα το θέμα του Μπάμπα. Ο Μπάμπα πάει στο Μουντιάλ. Ο Μπάμπα με την ομάδα της Γκάνας.
είναι διεθνής με την ομάδα της Γκάνας και πάει στο Μουντιάλ. Αυτός θα λείπει μεγάλο διάστημα. Με ποιο θα πας αριστερό μπακ επάνω για προετοιμασία, με ποιο θα πας κλπ. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση μεταγραφής του Γιαννούλη μέχρι τις 12 του μηνός. Εδώ θέλει προετοιμασία, αρχίζει σε 15 μέρες. Μήπως ξεχνάτε ότι είναι 16 μέρες, ξέρω εγώ, 18 αρχίζει. Σήμερα έχουμε 2 του μηνός Ιουνίου. Σε 16 μέρες αρχίζει η προετοιμασία, σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, τι να πω, πρέπει σε 2 εβδομάδες μέσα ο ΠΑΟΚ, και αυτό υπάρχει αυτή η αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων. Τι θα γίνει, ρε μάγκα. Η αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων, τι θα γίνει με τις μεταγραφές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ νομίζω σας κάλυψα. Πάμε τώρα στον Άρη, όπου στον Άρη οι πληροφορίες μου λένε ότι εκτός του, του ποδοσφαιριστή με τον οποίο μίλησε ο Άρης και είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής, και αυτός είναι άλλος από τον ταξιάρχη Φούντα, υπάρχει περίπτωση να κλείσει, σίγουρα να κρατήσει και το Χόγκλα. Ο Χόγκλας, ο οποίος τα δικαιώματά του ανήκουν στη Γρανάδα, και ο Άρης πρέπει να πληρώσει ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρώσει τη συμφωνία που δουλεύεται εδώ και μήνες. Ο Χόγκλα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έκανε και ωραίο δίδυμο με το Ράτσιτς, αλλά ο Άρης φυσικά θα τον κρατήσει. Και από εκεί και πέρα ο Άρης τι θέλει να κάνει, δηλαδή Χόγκλα και ταξιάρχης Φούντας. Και μετά όλη η άμυνα μπορεί να αλλάξει. Όλη η άμυνα μπορεί να αλλάξει. Καταρχάς δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Είναι μόνο ο Διούδης, έφυγε ο Αθανασιάδης, πάει στον Ηρακλή. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του ο Αθανασιάδης, στον Ηρακλή. Επίσης ο Μάικιτς υπάρχει περίπτωση να φύγει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οπωσδήποτε να πάρθει ένας τερματοφύλακας μαζί με τον Διούδη. Και ίσως και δεύτερος. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Μου λέγανε προχτές ότι μπορεί να έρθει πίσω ο Κουέστα και κάτι τέτοια. Λέω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν νομίζω να ισχύει. Εγώ το πετάω τώρα. Μήπως ο Κουέστα, επειδή στην Τουρκία δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος, ίσως επιστρέψει να κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τον αγαπάνε και στη Θεσσαλονίκη. Τον αγαπάει και ο Καρυπίδης. Εγώ το θεωρώ ίσως και πιθανό να είναι, ας πούμε, τρίτος τερματοφυλάκας ο Κουέστα και να κάνει και τον προπονητή τερματοφυλάκων των άλλων δύο, και ίσως να τον κρατήσουν και για μετέπειτα. Θα δούμε. Στα άκρα της άμυνας ο Άρης θέλει να διατηρήσει το Φρίντεκ, αλλά εκτός του Φρίντεκ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και άλλο παίχτη. Ο Μεντίλ μάλλον τελείωσε. Αλλά στο κέντρο της άμυνας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Άρη, και είναι ο Φαμπιάνο, και είναι μόνος του. Γιατί ο Ρόζ μάλλον θα φύγει, όχι μάλλον, θα φύγει σίγουρα. Τελειώνει και το συμβόλαιό του κλπ. Τρεις παίκτες πρέπει να πάρει. Τρία στόπερ, φυσιολογικά. Και επίσης οι μεταγραφές στην αμυντική γραμμή συνολικά θα είναι μάλλον και οι περισσότερες που θα γίνουν. Τέσσερις παίκτες, αν πάρεις τρεις στόπερ και ένα αριστερό μπακ, τέσσερις. Άλλους τέσσερις δεν θα πάρει. Γιατί τρία σεντερφόρ έχει. Το Μωρόν, τον Κουαμέ και τον Κατεβέρε. Έχει τρία σεντερφόρ. Έχει Πλάγιους, έχει. Ντούντου Γιαννιώτα θα τον κρατήσει φυσιολογικά. Τον Γιαννιώτα έχει τον Καρέ μέχρι τον Ιανουάριο στα σίγουρα. Άρα δηλαδή στα πλάγια έχει παίκτες. Στο κέντρο επίσης, αν μείνει και ο Χόγκλα μαζί με το Ράτσις, υπάρχει ο Γένσεν. Έχει δηλαδή παίκτες εκεί. Άρα φυσιολογικά πιστεύω ότι η άμυνα εν αρχή είναι η άμυνα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, οι μόνοι προγόνοι. Άρα με την άμυνα θα ξεκινήσει ο Άρης φυσιολογικά να κάνει τις μεταγραφές του. Και να πάω και στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής κυριολεκτικά είναι εντυπωσίασε με τις τοποθετήσεις στελεχών για την επάνδρωση της ομάδος. Εντυπωσίασε πραγματικά ο Ηρακλής. Αλλά αναμένεται τώρα μια ντουζίνα μεταγραφών εντός των επόμενων ημερών από πλευράς του Ηρακλή, που μεταξύ αυτών ίσως να είναι και ο Γιένς Γιόνσον της ΑΕΚ, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΚ και ήταν να φύγει να πάει στην πατρίδα του, αλλά τον κρατάει ο Ηρακλής εδώ. Με μια πρόταση που του έγινε δελεαστικότατη, δηλαδή ρίχνει λεφτά όμουν βασικό της, παιδιά. Απίστευτο. Και πριν από. Απίστευτο γιατί κάποιοι λέγανε ότι θα δώσει φράγκο. Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ηρακλής θα πάει πορταριά αρχικά.
για προετοιμασία και μετά Ιταλία. Ό,τι ακριβώς σας είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Στην πορταριά του Πηλίου, εκεί που είχε πάει πέρσι, το θεωρεί και γούρικο το σημείο, και μετά το πλάνο με προβλέπει μετακίνηση στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Ιταλία, μετά από απόφαση του Ματσάρη. Εκεί ο Ηρακλής θα δώσει και μια σειρά από φιλικούς αγώνες στο πλαίσιο της αγωνιστικής προετοιμασίας και οι ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, όπως και οι ανακοινώσεις μεταγραφών. Ποια θα είναι η πρώτη μεταγραφή που θα ανακοινώσει ο Ηρακλής? Αυτό είναι άχαστο. Γιώργος Αθανασιάδης. Είναι ο παίκτης ο οποίος επιστρέφει στον Ηρακλή και κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα είναι και ένας εκ των αρχηγών της ομάδας του Ηρακλή στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και επειδή πήγε η ώρα 5, κάπου εδώ θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη από τον Focus 103,6. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με full δράση και ρεπορτάζ, παρακαλώ. Yeah.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως.
3: Στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα. Και έχω σπαθεί

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.